0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο σου βλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like something...

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Λοιπόν, μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη...
2: Διαγράμμιση.
3: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση? Τι ήτανε?
1: Χωρίζουρλι είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
3: Σ' αγαπώ, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
3: Παντρεμένη.
1: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
4: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone, Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια,
2: έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή, είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να
2: τους καθαρίσουμε. Τι να κάνω, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα, φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα, σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Σε συγχαίρω. Σε φίλες καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά, είσαι τρελός.
3: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Είναι φυσιολογικό.
3: Και στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι με ρούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πώς γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, στην υπεύθυνη του marketing.
3: Το καμάρι του marketing.
2: Του ομίλου και το καμάρι του marketing. Γλύψε κι άλλο. Εσύ μ' αρέσει. Όταν είναι να γλύφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα. Έτσι, θα σα μολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
3: κάτω. Το κορίτσι μας, το όμορφο.
4: Τα κανονίζει όλα.
3: Το ικανό.
2: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Βάλες, βάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
12: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
11: Μόνο χαρίζεται.
12: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
11: Δώσε αίμα.
12: Αιμοπετάλια.
11: Μυελό των οστών.
12: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
11: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
12: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
11: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
12: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Και άμα δεν το έλεγες, δεν το ξέραμε. Τετάρτη 7. Τι μας το λες έτσι και μας απειλείς.
2: Τετάρτη 7.
1: Καλημέρα, αγόρι μου.
2: Πήγε, ήρθε.
1: Τι κοιτάς έτσι.
2: Καλημέρα. Μισή εβδομάδα είμαστε πάλι.
1: Ήρθα ήσυχος πάλι μέσα σε 5 λεπτά με έκανε στον εγκέφαλο. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Α, και εσύ λοιπόν είναι σου πια. Δεν σε ξέρω τι είσαι. Γελά συνέχεια. Καλημέρα, παιδιά. Κουκλάκια μου όμορφα και επικίνδυνα. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και αυτό το πρωινό. Το πρωινό της Θεσσαλονίκης έχει όνομα Bill Nackis and the Boss Crew. Με επιτυχιάρες, με τραγουδάρες από το σήμερα, αλλά και πολλά ωραία τραγούδια από το παρελθόν. Με το Beat the Bomb στις 10 παρα 20 έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. 50 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays να καλοφάμε αφού τραγουδήσουμε με το Χαμπίμπι και τη Γιάλα στις 9 παρα 20. Αλλά και κοσμηματάκι λαβή. Τέλειο στους πιτόγατους σε λίγο στις 8 παρατέταρτο και στην τελευταία ώρα της εκπομπής σε 11 παρα 20. Με τα ασύνδετα θα κάνετε μία ιστορία και θα κερδίσετε 40 ευρώ δωροπιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Τι έκανες εχθές και μου είσαι σαλταρισμένος πρωινιάτικο?
2: Πήγα μια βόλτα στην Ερμού και έκανα.
1: Τι έχεις στην Ερμού και έκανες?
2: Ήθελα να περπατήσω στην Ερμού. Είχα καιρό να περάσω από εκεί.
1: Και τι, έφαγες τυροσαλάτες? Έχει ωραίες σαλάτες εκεί στην
2: Ερμού. Όχι, αλλά είδα ότι έχει πάρα πολλά καταστήματα.
1: Έχει και γύρω σε κάρβουνα. Πάρα πολύ ωραίο. Το δοκίμασες?
2: Λιγουρεύτηκα αρκετά από αυτά, μπορώ να σου πω.
1: Ναι.
2: Αλλά τελικά δεν πήρα τίποτα.
3: Είναι σε διατροφή.
2: Είναι σε διατροφή. Καλά. Αλλά τα λιγουρεύτηκα όλα αυτά.
1: Σιγά. Να τρως. Να τρως.
2: Να τρώω υγιεινά.
1: Να λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ναι. Θέλει μέσα πράγματα για να σκέφτεσαι. Γιατί με τρελαίνεις τελευταία. Ειδικά το πρωί πως έρχεσαι έτσι. Τα αυγά σου τα έφαγε σήμερα?
2: Τα έφαγα δύο
1: φορές. Ή τα μελάτα?
2: Όχι, ποτέ.
1: Γι' αυτό μελάτα να τα τρως.
2: Δεν μ' αρέσουν μελάτα.
1: Τρώγε τα μελάτα.
3: Εσύ τι έκανες, Βασίλη?
1: Εγώ εχθές.
3: Ναι,
1: σπίτι,
3: τρίτη.
1: Παιδιά, σπίτι πάλι. Χθες αύριο. Πώς λένε σήμερα θα βγω, ναι.
3: Α, Τετάρτη, ναι, εντάξει.
1: Έτσι είπα και στα παιδιά, βγούμε σήμερα λίγο να χαλαρώσουμε. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Εσύ δεν βγήκες, έμαθα?
3: Εγώ δεν βγήκα, όχι. Είχα τη γιόγκα μου και μετά γύρισα σπίτι. Είχα νωρίτερα και καρδιολόγο.
1: Ναι.
3: Έτσι, για να πάρουμε.
2: Έκανε τσεκ.
3: Έκανα τσεκ.
1: Τι κάνει η καρδούλα σου, όλα καλά?
3: Μια χαρά, δεν θα πάω από αυτό.
1: Δεν θα πάω από αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Μαζί μας είναι ο Δουλευταράς και σήμερα για κάτι που χάλασε στο σπίτι μας έχουμε εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και να χρειαζόμαστε, βλέπουμε τις αξιολογήσεις και τα δείγματα των εργασιών και επιλέγουμε τα πάντα και τα καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11 με το Δουλευταρά.

0: Μπιλ, την Άση και το Σκάτς.
1: Είναι το αγαπημένο μας πρωινό.
2: Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
3: Let me talk to you.

0: Φων Φλωράιντα, low, low, low. Μαζί με T-Pain στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Είμαστε εδώ με πολύ ανεβασμένη διάθεση και μεγάλη τρέλα όπως πάντα. Όταν έχεις άλλωστε το σκατζόχυρο δίπλα σου, αυτά είναι φυσιολογικά
1: είναι πράγματα. Είναι στιγμή να το χωρίσω το low, low, low, low, low, low.
0: Κάπως τα κάτω. Ωραία, το θέμα είναι ότι ξανανέβηκες. Δεν σου το είχα. Λέω θα μας μείνει εκεί κάτω και ποιος το σηκώνει πάλι. σήμερα, παιδιά, 7 του Οκτώβρη.
2: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, αναζητάτε ισορροπία όχι μόνο στις σχέσεις με τους άλλους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον κόσμο. Έχετε ονειροπόλο χαρακτήρα. Στον έρωτα θέλετε μια σχέση που να βασίζεται στην ισότητα και το σεβασμό και χρειάζεστε ένα σύντροφο με ανοιχτό μυαλό.
1: Στην Καλκιδική μας ακούτε 99,5 Δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη 97,8 www.zureto.gr, Spotify, εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Καλημέρα, καλημέρα με 11-25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης με σχεδόν νεφελώδη τον καιρό και φυσικά το Viber του ραδιοφόρου μας 69-31-908-908 για τις πρωινές σας καλημέρες για να μοιραστείτε ό,τι θέλετε μαζί μας και σήμερα.
2: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Σέργιο, στον Βάκχο και στον Πολυχρόνη. Mm-hmm. Και σαν σήμερα το 2022 Charlie Puth κυκλοφορεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Charlie.
0: Πολύ όμορφα να σας πω εγώ για εσάς που θα θέλατε μια έτσι μικρή αλλαγή που κάνει την μεγάλη διαφορά, ότι μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από τα καταστήματα Mosaic Stores και να ανανεώσετε το χώρο σας με διακοσμητικά, με αξεσουάρ και καλλιτικά σε απίθανα σχέδια αλλά και χρώματα.
2: Και μην ξεχνάτε, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα 5 ευρώ mm-hmm. για την επόμενη αγορά σας.
0: Έτσι είναι.
2: Με εξαργύρωση μέσα σε 30 ημέρες.
0: Τα Mosaic Stores, θα το πω εγώ αυτό γιατί μου βιάζεσαι, να σου πω ότι αν είσαι δυτικά και είσαι στον Εύωσμο, τα βρίσκεις να δίπλα σου εκεί στην 28 Οκτωβρίου 16. Ενώ αν περπατάς στο κέντρο, θα τα βρεις στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία. Γιατί στα Mosaic Stores πάμε για όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Βάλτε καφεδάκι, οπωσδήποτε πρωινό και θα περάσουμε τέλεια και σήμερα. Μπιλνάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα με Dracula, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στον Παναγιώτη, στην Σάντρα, στον Κώστα, στον Γιάννη, στον Ιορδάνη, στον Άλεξ, sorry, αλλά και στην Βένια μας που ακούνε το πρωινό μας στο πρωί-πρωί.
1: Καλημέρα, αγαπημένο παρεάκι.
0: Πού είσαι, παιδί μου?
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Ξεπαρκάρε.
1: Εγώ να τώρα μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, ξεκινάω σιγά-σιγά για δράμα. Άλλον ένα χρόνο που μας κάνετε παρέα. Φιλιά πολύ, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επικαιρότητα γρήγορα.
2: Αχ, λοιπόν, χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 καταναλωτές στο κέντρο και κοντά στην Καμάρα, μέχρι και τη συμβολή των οδών Κανάρη και Δεσπερέ. Μ' αρέσει πολύ αυτή η οδός, η Δεσπερέ.
0: Θα θέλεις να μένεις στη Δεσπερέ?
2: Όχι, δεν θα ήθελα, αλλά μου αρέσει να τη λέω.
3: Δεσπερέ. Πω, Παναγία
4: μου. Πλήθος... Μεξικό.
2: Ναι, δεν θυμίζει κάτι. Πλήθος βομβών.
0: Oh, σήμερα από το πρωί δεν ξεκινήσαμε καλά. Έλα, πείτε μου. Έλα, πες, ναι.
2: Πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού μας, στην περιοχή της 6ης Προβλήτας. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας, γιατί γίνονται εργασίες επέκτασης του λιμανιού.
0: Σοβαρά, κάνουμε επέκταση στο λιμάνι μας.
2: Βέβαια.
0: Πώς αφήνεις το καναυτό, ξέρεις ποιος είναι, ποιος είναι στο λιμάνι?
3: Ποια προβλήτα είναι?
2: Η 6η.
3: Στο βάθος είναι η έκση.
0: Ωραία, για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος των μεταφορών, σημειώνοντας ότι το ντίζελ εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις.
0: Α, αυτό περιμέναμε. Κόψει κανένα φόρο εκεί για όλους. Μας έχει ψοφήσει μέσα.
2: Παρά, λέει, τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
0: Και πού είναι?
2: Οι εκτάσεις.
0: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αγόρι μου. Έλα,
3: πού είσαι, Σαμαρά?
0: Τι?
2: Όχι, τώρα θα γίνει σαμαρικό.
0: Πριν από λίγο δεν ήταν με την άλλη.
2: Δεν μπορώ.
0: Εσύ εντάξει, πού βάφτηκε έτσι? Τώρα σε είδα
2: που άνοιξε
0: τα φώτα. Είσαι λε και κάποιο έχει κάνει δαχτυλιές εδώ πέρα.
2: Σε κοιμήθηκα λίγο πριν.
0: Παναγία μου. Για πες.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είπε ο Πρωθυπουργός, παιδιά. Ανακοίνωσε το επόμενο βήμα για τη στήριξη της εργοβοράς. Ενεργοβοράς, συγγνώμη.
0: Τι είναι αυτά που λες?
2: Ενεργοβόρας.
0: Τι είναι πολύ ενεργοβόρας, παιδί μου. Τι εργοβόρας?
2: Ναι.
0: Έλα, παιδί μου, πρωί-πρωί.
2: Και βασικούς κλάδους.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ανέφερε ότι το μέτρο θα αφαιρεί συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε μάλλον περιμένουμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Τι να σας πω τώρα.
0: Είπε καμιά, τέλος πάντων,
2: συγκεκριμένα,
0: συγκεκριμένα
2: όχι,
0: για τους ψαράδες, για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά τους.
2: Ειδικά οι ψαράδες συνεχίζουν.
0: Για τους εκπαιδευτικούς που πάνε και έρχονται κάθε μέρα, τίποτα.
2: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι, τίποτα.
3: Δεν το νοιάζουν αυτά μάλλον.
0: Το αντίο τώρα ενός μύθου αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση, κυρίες και κύριοι. 85.000 Αργεντίνοι στο Μονουμεντάλ ήταν. Σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ. Κλαίγαν όλοι, εκλέγαν όλοι, παιδιά.
3: Ναι, και μάλιστα όταν θα αποχωρήσει, θα είναι επίσημη αποχώρησή του, ναι, από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, θα είναι και επίσημη αργία για τη χώρα, ώστε να μπορούν όλοι να πάνε στην εκδήλωση.
0: Άκου τώρα.
2: Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο όμως, θυμάστε που έφυγε.
0: Ζήτησε συγγνώμη τώρα.
2: Ζήτησε συγγνώμη, αν και άφησε εχμές για, ναι, τον προπονητή. Και καλά έκανε, γιατί δεν τον έβαλε, παιδιά. Εγώ τσατίστηκα.
0: Βέβαια, παιδιά, δεν θα αφήσουμε ασχολία στο τον Φίλιππο Καμπούρη. Ο Φίλιππος Καμπούρης,
3: Καμπούρη,
0: ο οποίος άνοιγε τις εταιρείες, τις έκλεινε, δεν πλήρωνε κτλ. Νομίζω πόσα, 500 εκατομμύρια, πόσα τη μια έκανε. Όχι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εντάξει, 500 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, παιδιά, προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ. Είναι και αρχηγός, δεν το ήξερα.
3: Του Λάους.
0: Του Λάους.
3: Ναι.
0: Αυτό το κόμμα δηλαδή, τι είναι, σαν καφετέρια που την πουλάει ο ένας σε πολιτική επιχείρηση.
2: Την παίρνει
0: ένα άλλο. Συνελήφθησαν με τη σύζυγό του, κυρίες και κύριοι, τελικά από εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Τέρμα τα γούστα και για αυτούς.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Γενικά τα γούστα αρχίζουν και κόβονται, και κόβονται. Έτσι, για μένα.
0: Και ο Καρατζαφέρης το περίμενε στην γωνία. Ο κλέφτης και ο ψεύτης την πρώτη μέρα χαίρονται. Κάτι
2: φύγει
0: άλλο?
2: Και ο κλειός για τους influencer, θέλω να σας πω.
0: Τι?
2: Και τον παράνομο τζόγο. Θυμάστε που είχαν πιάσει 18 influencers και με 3,6 εκατομμύρια ακολούθους. Αυτοί κάναν παράνομο τζόγο τώρα, ναι, τους
0: Τι
2: πιάσαν.
0: Παράνομο τζόγο κάνανε?
2: Δεν ξέρω πώς το κάνανε ακριβώς.
0: Ο Μαργαρίτης παίζει τίποτα φρουτάκια.
2: Δεν νομίζω. Φρουτάκια πάντως έχει στην φωτογραφία.
0: Η Αναστασία μπορεί. Γι' αυτό δεν γίνεται.

0: Υραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται τέτοιο.

0: Bilnakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ και πάλι. Ήδη οι καφεδάρες έξω μοσχομύρισαν, φίλε μου. Έτσι, μπράβο, ωραία και όμορφα.
3: Τελειώσαν τα παγάκια όμως εμένα.
2: Είσαι πάντως μάγος, ρε φιλαράκι. Έφερε παγάκια τα οποία λιώσανε μέσα σε πόσο, σε μισή ώρα. Τι θερμός ήταν αυτό.
3: Έλα, έχω άλλους 2-3 να δοκιμάσω. Τόσα μου τα κρατήσει, δεν ξέρω.
2: Δεν μου λες, δεν κάνεις για τρελά πράγματα.
1: Δεν μπορώ. Κάθε μέρα ένα καινούργιο επεισόδιο.
3: Μήπως είναι για ζεστό μόνο αυτό που έφερα.
2: Δεν υπάρχει θερμός για ζεστό και για κρύο. Πρέπει να διατηρήσει θερμοκρασία. Όλο το τι να είναι λες. Ό,τι να είναι λες, φιλαράκι.
3: Δεν υπάρχει θερμός για ζεστό μόνο.
1: Τι εννοεί δηλαδή, το ζεσταίνει.
3: Ναι, να το κρατάει ζεστό.
2: Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας. Με πρωινή δροσούλα 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα, ο οποίος είναι ο κλασικός Θοδωρής που εδώ και τρεις εβδομάδες μας στέλνει μήνυμα για χρόνια πολλά για τη γυναίκα του για τα 30 χρόνια.
3: Ακόμη.
2: Αυτά είναι 31 γίνανε, Θοδωρή μου. 31. Για τα 31 να τη στείλω ένα, τσι πω, ένα χρόνια πολλά. Πάμε λίγο έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, πάμε στον περιφερειακό. Ένα θεματάκι έχει υπολίγνη για εσάς που κινείστε ανατολικά. Και το άλλο κόλλημα είναι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλύτερα. Η Κατσιμίδη έχει ένα θεματάκι το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Η Βασιλίση Σόλγας είναι οκ. Η Βασιλέως Γεωργίου κολλάει λιγουλάκι.
2: Ναι.
3: Φανάρια Χάνθ έχουμε καθυστερήσεις. Η Μισκή μας εντάξει. Η Εγνατία οκ. Και η Λαγκαδά έχει λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια Βάρδα.
2: Πολύ ωραία, δηλαδή είναι τα πραγματάκια. Πάμε στο κορίτσι μας εδώ.
1: Και τώρα θα σας πω πώς να καταλάβετε ότι το παιδί έχει κουραστεί από το πρόγραμμά του.
2: Τι
1: γιατί
2: τον
1: τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια θα πω εγώ, υπερφορτώνουμε το πρόγραμμα των μικρών παιδιών και βάλε και μια άλλη δραστηριότητα. Και μαμά να πάω και εκεί που πάει η φίλη μου. Πάνε αγάπη μου και εκεί και να πάω και από την άλλη. Και γενικά γίνεται ένα απόγευμα το οποίο είναι φουλ γεμάτο δραστηριότητες.
2: Ένα απόγευμα θλιμμένο.
1: Είναι τα σημάδια της υπερφόρτωσης. Αυτά τώρα που θα σας πω είναι η γκρίνια πριν από δραστηριότητα που κάποτε αγαπούσε βέβαια. Είναι το βαριέμαι παντού. Όχι μόνο ότι θα πάω στη δραστηριότητα, γενικά το να νιώθει βαριεστημένο.
2: Και τι του κάνουμε του παιδιού τελικά, του τις κόβουμε τις δραστηριότητες.
1: Θα σου πω, έχουμε και το ξέσπασμα τα βράδια. Και ναι, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να αραιώσεις λίγο το πρόγραμμα, να αναθεωρήσεις, γιατί το ελεύθερο παιχνίδι δεν είναι χαμένος χρόνος.
2: Όχι βέβαια, εννοείται εμείς... Σαν χαζί παίζαμε όλη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο. Εκεί είναι που χτίζεται η φαντασία, η πρωτοβουλία και η αυτορύθμιση των παιδιών. Γι' αυτό κρατήστε ένα απόγευμα τουλάχιστον να είναι ελεύθερο, να παίξει, να ευχαριστηθεί μόνο του.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νανσούλα μου, μην φορτώνουμε τα παιδιά μας έτσι. Και τρέχουμε κι εμείς σαν τρελή σαν παλαδί. Να πήγαινε στην Πηλαία στο ποδόσφαιρο, να πήγαινε στον Εύωσμο στον μπάσκετ.
3: Σας καταλαβαίνω.
2: Εσύ καταλαβαίνεις, φιλαράκι, αλλά δεν είσαι μια φορά να πάρεις τον Αντώνιο τον μπαστάκι ποτό. Όλο εμείς το πάμε.
3: Να, ευχαρίστω, δεν έχω θέμα.
2: Αγόρι μου.
3: Ευχαριστώ, μακριά. Να το πάω, γιατί όχι.
2: Καλημέρα.
3: Και
2: παιδιά,
3: παιχνιδάδικα
2: καλημέρα.
3: Και όπου θέλετε.
2: Καλημέρα. Και παιχνιδάδικα. Το βλέπω να παίζει ηλεκτρονικά. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στη Φρόσο, η οποία είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Παιδιά, υπάρχουν θερμός και θερμός. Αλλά προσέξτε λίγο, υπάρχουν και θερμός μόνο για ζεστά.
3: Να, αυτό εκεί την πάτσα.
2: Δικαιώθηκες.
3: Δικαιώθηκα, παιδιά. Εκεί την πάτσα. Έβαλα παγάκια μόνο για ζεστά.
2: Έβαλε παγάκια μόνο στο ζεστό.
3: Γι' αυτό μετάλλιωσε.
2: Έτσι. Και υπάρχουν λέει και θερμός που κάνει αυτό που λέει. Ζεσταίνει παραπάνω. Δεν μπαίνει μέσα και γίνεται ζέστη.
3: Πω.
2: Δεν ξέρω τώρα να το πιστέψω ή όχι. Η Νάση.
1: Παιδιά, πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Άμα κρατάει τη θερμοκρασία, κρατάει τη θερμοκρασία που βάζει μέσα. Είτε βάζει μέσα. Φρόσο
2: όμως είναι από το στέκι των κυνηγών.
3: Και τι λέει.
2: Που τα έχει όλα αυτά που πηγαίνουν οι κυνηγοί.
1: Έχει ειδικά πράγματα.
2: Μπράβο,
1: ωραία, εξήγησέ μας λίγο.
4: Είμαι η Ειρήνη.
5: Είμαι η Άννα.
4: Και σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσια μας. Σε λίγο παίζουμε, τι παίζουμε σκάτσε.
3: Έχουμε σπιτόγα τους.
2: Ωραία.

0: γωνιά της πόλης.
1: Η Κωνσταντινούπολη, Βασίλη, είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και μας καλεί να τη ζήσουμε. Η Αιτζίαν μας πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που εντάξει θα μας μείνουν αξέχαστες.
0: Να πούμε ότι μπορούμε να κλείσουμε το εισιτηριάκι μας τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Δημήτρης μας γράφει: όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν θερμόσπονα, είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά και στα ροφήματα. Τι λέτε τώρα, πρωί-πρωιλία, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Η βασική αρχή της λειτουργίας, λέει, είναι η μόνωση. Μόνωση είναι, τελείωσε αυτό. Μόνωση, λέει, είτε είναι κρύο είτε είναι ζεστό.
1: Και εγώ αυτό ήξερα.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα, αυτό μας είπε η Φρόσο. Προφανώς κάτι άλλο ξέρει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη μας. Γι' αυτό μας αρέσει η Κατζόχερη, γιατί είσαι ένας από εμάς. Ενώ Βασίλη και Νάση είστε σαν τη δυναστεία, σαν την τόλμη και γοητεία. Πάμε, φίλε, πάμε, παιδί του λαού. Πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε να παίξουμε τώρα με τους πιτόγατους. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Μπράβο.
2: Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
3: Ενώ υπάρχει δυνατότητα και για head-up display.
4: Το εντυπωσιακό μέγεθος αυτοκινήτου εξασφαλίζει και στο εσωτερικό σε διάφορες θήκες αποθηκευτικούς χώρους μέχρι 40 λίτρα. Όπου...
0: Αυτό τώρα δεν είναι εύκολο, μη μου πείτε ότι θα είναι
1: πολύ
0: δύσκολο.
1: Εύκολο.
0: Έτσι, 2-3-10-2-32-9-08, τα καταστήματα Λαβή είναι 8 στην Θεσσαλονίκη μας. Το κεντρικό είναι πραγματικά στο κέντρο.
1: Παλαιών Πατρών Γερμανού, 16 παιδιά, κεντρικότατο.
0: Κεντρικότατο. Έπεσε η γραμμή, μήπως υπάρχει άλλη, έπεσε και αυτή. Ψάχνουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή.
2: Πολύ πέφτει.
0: Τρίτη γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Ω, κουκλάκι, χαρούμενο, τι κάνεις?
5: Χαίρομαι που πέσανε γραμμές στον
0: αλλού. Αγαπημένη μου, λοιπόν, για πες μας λίγο τώρα.
5: Είναι το Traction.
0: Είναι το Traction, συγχαρητήρια. Και πώς θα περνάς στη ζωούλα σου, πώς θα περνάς εσύ, χαρούμενο μου κορίτσι?
5: Τα περνάω καταπληκτικά. Κάθε πρωί στις 7 και 20 ραντεβού για μάλλον 3 να πάμε στη δουλειά.
0: Άιντε, και μοιράζεται και τις βενζίνες ή μόνο εσύ οδηγείς?
5: Όχι, άλλο οδηγάει. Εγώ κερδίζω τον διαγωνισμό.
0: Πολλά φιλάκια, αγαπημένη μου. Θα μιλήσει εδώ με την Ανσούλα μας για να πάρεις το δώρο σου. Καλημέρα και καλή δουλίτσα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Τι ωραίο τραγούδι από το

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ευρυπίδη που είναι εδώ και σήμερα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, και στον Δημήτρη. Καλημέρα στην Τίνα που μας ακούει. Καλημέρα στα παιδάκια όλα που πηγαίνουν σχολείο, όπως ο Γιώργος μαζί με την Ευθυμία. Τους πηγαίνει η μαμάκα για να μάθουν γραμματάκια. Και πάμε στον φίλο μου τον Σκατζούλη που μας έχει τα ζώδια της ημέρας.
1: Ταύρος, μία συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει ένα θέμα που μέχρι τώρα παρέμεινε ασαφές. Δίδυμος, μία γνωριμία μέσα από καθημερινή δραστηριότητα μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Καρκίνος, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, Βασίλη. Λέων, απόφυγε να παίρνεις προσωπικά κάθε σχόλιο που ακούς. Παρθένος, εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Ζυγός, δώσε χρόνο και μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Σκορπιός, η μέρα σε κάνει πιο αποφασιστικό. Τοξότης, μπορεί να εμφανιστεί μια ευκαιρία βελτίωσης. Δεν το βλέπω. Εγώκερος, χρειάζεται να δείξεις περισσότερο συνέστημα και λιγότερο έλεγχο. Ιδροχός, η Τετάρτη φέρνει ιδέες. Ιχθύς, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε αγγίξει βαθύτερα. Και κρυός, η Τετάρτη για εσένα σε καλεί να κινηθείς πιο μεθοδικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μου τον Θοδωρή, τον Σκάτσο Χειράκο μας. Σήμερα είναι Τεταρτίτσα, σχεδόν πάει εβδομαδίτσα. Και τώρα, αν είσαι επαγγελματία στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις ποιο είναι το έργο σου και πόσο σημαντικό είναι δίπλα σου να έχεις ένα προμηθευτή που να μπορεί να το καταλάβει αυτό το έργο, έτσι. Γιατί το project ναι, το δημιουργείς, αλλά κάποιος πρέπει να είναι σύμμαχός σου και η Δημάγης είναι σύμμαχός σου με πορεία από το 1968 και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας αλλά και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και στις 9 παρά 20, όχι μάλλον 10 παρά 20 και σήμερα, έχουμε το Beat the Bomb και ως 200 ευρώ μετρητά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detgel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγκρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
13: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: Zoo News.
1: Σε αστυνομικό κλειό βρίσκεται σήμερα το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων στο εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια γνωστών εμπορικών σημάτων. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις και ιστορική πτώση σημείωσε η Miley Cyrus στα charts με το νέο άλμπουμ της, ενώ έκανε την έκπληξη κάνοντας ντεμπούντο στο νούμερο 1 στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, κατρακύλησε στο νούμερο 157.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, από Πολύχνη μέχρι και Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια περιποιημένα και σεξι, όπως θα θέλετε τέλος πάντων, ακόμα και για πτώματα, όπως η Αντζελίνα που είναι πτώμα σήμερα, λέει παιδιά, γιατί να μην είναι σήμερα Παρασκευή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που θα κάνω κι εγώ σε όλο το σύμπαν. Γιατί σήμερα να μην ήταν Παρασκευή. Και αύριο να κοιμόμασταν και μεθαύριο.
3: Ναι, μωρέ. Έλα, και εγώ σήμερα Τετάρτη πολύ κούραση έχω, δεν ξέρω.
2: Εσύ σήμερα είσαι η λάσπη η ίδια τη Σαχάρα. Λες και έβρεξε όλη την ημέρα και θα σε φάμισω και θα σε πιούμε.
3: Και κοιμήθηκα και νωρίς. Μάλλον πρέπει να κοιμάμαι αργά σαν και σένα.
2: Είναι που ντύνεσαι. Δίνεσαι πολύ.
3: Να ξεντηθώ.
2: Ξεντήσου, Μαρία.
4: Και δες, κοίτα. Βγαίνει ο ήλιος.
2: Από τη Ρωσία. Βγαίνει μου. Παιδιά μου, το βάλει με το ροδιφόνιο μας.
4: Λοιπόν, 69-31-908-908.
2: Για πες μου και εσύ τι έχουμε σε αυτή την ώρα.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για τους millennials. Έχουμε κουτσομπολιά. Έχουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Έχουμε το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας καθίσουν δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Γλυκές όμορφες καλημέρες στην φίλη μας την Νίκη που είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό. Καλημέρα, θα έπρεπε μία φορά το μήνα, λέει, να έχουμε τιμόμενη μέρα ύπνου. Συμφωνώ. Μάλιστα, τώρα νομίζω είναι και οι εβδομάδες των μαξιλαριών που γιορτάζουν,
3: ναι,
2: τα μαξιλαράκια. Έπρεπε να μας αφήνουν οι εργοδότες, δηλαδή να καθόμαστε κάνα μέρα έτσι να δοκιμάζουμε το καινούριο μαξιλάρι που δεν πήραμε. Καλημέρα και στην Ιωάννα, καλημέρα και σε όλους εσάς. Με την Ιντεσπορ να μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Μπορούμε να πάμε εκεί να βρούμε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Ιντεσπορ. Είναι αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και...

0: Μα πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είναι το Love Me Not, Ravin Leney. Λίγο πιο πριν το Μιτσίκο μας, το ωραίο, το καλοκαιρινό που ήμασταν το καλοκαίρι, κάναμε βουτιές στις θάλασσες, πήραμε τα ουζάκια μας. Τι ωραία που περάσαμε αυτό το καλοκαίρι. Αλλά όμως πάει το καλοκαίρι να συμπλάβω.
1: Του χρόνου
0: πάει σε 458 μέρες ξανά το καλοκαίρι. Επίσης παραπάνω, εντάξει, 300. 300 ημερούλες είναι. Κάνε υπομονή μέχρι τον Ιούλιο. Έτσι, γιατί τον Ιούνιο δεν στο μετράω. Μην αρχίσει να φεύγει τον Ιούνιο φέτος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Φώτη. Καλημέρα και στον Χρήστο. Έλα, να σου λέω τι ήθελε. Σε βλέπω.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω μία έρευνα για τους millennials. Ναι. Και σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 70% δεν μπορεί να χαλαρώσει πλήρως.
0: Γιατί ρε, παιδί μου.
2: Άκου τώρα τι έχουν πάθει αυτή
0: η γενιά. Ναι,
2: λοιπόν, επειδή έχει μάθει ότι η ξεκούραση είναι χάσιμο χρόνου.
0: Χάσιμο χρόνου. Θα πει σήμερα καλοκαρνική λέξη, τι αλαζόλη και εσύ και ο άλλο απέναντι. Είναι χάσιμο χρόνο.
1: Με επηρεάζει.
0: Δεν ξέρω.
2: Α, είναι και εσύ εμένα, περίμενε. Λοιπόν, το 2026 κυκλοφόρησε αυτή η έρευνα, ναι, με του ισχυρισμού αυτού να κυκλοφορούν ευρέω ότι το 70% δεν μπορεί, δυσκολεύεται να χαλαρώσει. Νιώθει ότι συνέχεια κάτι πρέπει να κάνει.
0: Κάτι πρέπει να κάνουν. Αφού έχουν μάθει οι άνθρωποι να γυρίζουν συνέχεια, να μην έχουν σταθερότητα. Να ανοίξω να δω ένα ρίλ, να πάω απέναντι, να πάω να πιω ένα καφέ. Δεν ήπια καφέ τώρα, να πάω να φάω κάτι, έτσι είναι.
2: Έχουν αποστροφή, ναι, Βασίλη, προς την αδράνεια.
0: Αχ, αυτή η αδράνεια.
2: Και προτιμούν να παραμένουν απασχολημένοι συνέχεια, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Μπορεί να μην κάνουν κάτι παραγωγικό.
0: Αγαπημένοι μου millennials, δεν έχετε πραγματικά ζήσει το απόλυτο της ζωής που ξαπλώνεις ανάποδα, ανάσκελα.
2: Και κοιτάς το ταβάνι.
0: Και κοιτάς το ταβάνι, χωρίς λόγο κανένα, για μία, δύο ώρες. Κάθε σε μια ολόκληρη Κυριακή μέσα στο σπίτι σου με πιζάμες.
2: Και δεν κάνεις τίποτα.
0: Σε παρακαλώ, millennial, ακόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άκουσε μας, εμάς τους παλιότερους. Κάποιοι μας λένε boomer. Εγώ θα μας πω έμπειρους.
2: Χρειάζεται αυτό, χρειάζεται το χαλάρωμα. Να, χθες ήρθε μία millennial στο, ναι, μάθημα που έκανα στη γιόγκα και μου λέει, ρε Συνάνση, σήμερα, ναι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Μην κάνεις.
2: Και αυτό της είπα.
0: Είναι τόσο απλό.
2: Να το ευχαριστηθείς.
0: Κάτσε
2: και κοίτα το ταβάνι, μην κάνεις τίποτα.
0: Γιατί ένιωθε ενοχές.
2: Ναι, ένιωθε ενοχές.
0: Φίλες Κατσόκερ, να σου πω κάτι. Έχεις νέα αποστολή.
2: Ναι. Να χαλαρώσεις.
0: Τα αγόρια θα τα βοηθήσουν άλλοι. Θα παίρνεις millennials. Θα είσαι μαζί μία εβδομάδα και θα τη δείχνει την αλήθεια τη ζωή.
1: Ό,τι θέλουν τα
0: παιδιά. Σάλτα ύπνο, τρεις ώρες το μεσημέρι. Μετά περπάτημα χωρίς λόγο στην περιοχή τη γειτονιά κτλ. Μετά δύο ώρες στην πολυθρόνα να κοιτάς. Ίσως την τηλεόραση μπορεί όμως και απλά την τηλεόραση χωρίς το περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και αυτή η παρακολούθηση τη TV. Όταν βαριέσαι, κάθεσαι, είσαι κουρασμένος.
1: Κάθεσαι απλά.
0: Και κοιτάς μια τηλεόραση κλειστή.
2: Έτσι, έτσι.
0: Δεν σημαίνει millennials ότι πρέπει να την ανοίξουμε. Έτσι.
2: Και να σε ζαλίζει. Μπορεί,
1: ή την έχει ανοιχτή με

0: Εσάνι. Έτσι θα το λένε φέτος τα κάλατα. Θα βγαίνουν με Χιούγκελ, Άλτρα Νατέι. Μα να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Θα βγαίνει ο οικοδεσπότης. Πείτε τα. Καλλιεργότες. Κιάνι. Λοιπόν, stop. Φίλες και φίλοι, αγορές και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είναι ώρα για τα κουτσομπολιά. Γιατί τον βλέπω παιδεύεται με τη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Αυτό, ναι. Πάμε να τελειώσουμε το χθεσινό θέμα που είχαμε ανοίξει.
2: Δεν νομίζω να τελειώσει έτσι.
1: Θα τελειώσει, γιατί βγήκε ο δικηγόρος της Βύση, ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε για τις 300.000 ευρώ που ζητάει ο Καρβέλας, κατευλήθησαν πριν τη συναυλία.
0: Είπε έτσι.
1: Οπότε λέει δεν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Στατίστηκα. Δεν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Οπότε αυτό το θέμα έκλεισε. Τα πήρε ο Καρβέλας.
2: Δεν έκλεισε το θέμα. Όχι.
1: Ένα
2: εκατομμύριο ζητάει. Και άλλα ζητάει.
1: Δεν του κάνω τα 300.
2: Όχι. Τι να του κάνω. 50 τραγούδια επί Βύση.
1: Ναι.
2: Τα 47 ήταν δικά του. Σου λέει πώς θα με ξεπετάξει έτσι. Απέτυσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απειλεί ότι θα με καταστρέψει, λέει.
1: Α, έχουμε και άλλα θέματα.
0: Παιδιά, πάντως τα ποσά που ακούγονται είναι για να τρελαίνεσαι. Δηλαδή έλεγε εκεί η μάνα μου που ήταν στην Κούνια, γιατί δεν με τραγουδούσε να πάρω και εγώ μια νότα. Μήπως γίνω τραγουδιστής 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 300 χιλιάρικα είναι λίγα.
1: Και πάρτα έτσι οι άλλοι.
0: Και πάρτα έτσι και για μια βραδιά έτσι.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εντάξει παιδιά, τώρα είναι τέχνη. Αν είχα εγώ τη φωνή της Βύσης.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέχνη εδώ. Δεν με έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Γιατί. Και να σου δώσω.
2: Τι είπε.
1: Να σε δώσω όσα θες.
0: Τι λέει, το μου μας βρίζει.
1: Κάπου
0: πήγε να βρίζει τώρα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Όχι, όχι.
0: Το μαράκα. Το μαράκα. Δεν λέει και κανονικό φιλαράκι.
2: Όχι, ούτε καν, ούτε καν.
0: Για πες εσύ άλλο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πάμε στο σπίτι του Next Top Model. Το Next
0: Top Μεξικό.
1: Κουνού του μου. Δεν έχουμε ελληνικό. Κουνού του μου. Λοιπόν, τα 22 μοντέλα μπαίνουν στο σπίτι. Το boot camp, αυτό όπως λέγεται, ολοκληρώθηκε.
0: Πάρε τηλέφωνο την κακούρη να στα πήρε.
1: Πώς
0: τι κάνεις τώρα εσύ εδώ, τι θες να κάνεις.
2: Μπήκανε στο σπίτι, χθες ήταν στην πισίνα, κάνανε τα string μπάνιο, δεν είδες τίποτα. Ναι.
0: Δεν είδες καθόλου.
1: Πώς το χάσαμε.
2: Χάνεις, χάνεις.
1: Οπότε ξεκινάει η δεύτερη φάση, όλοι είναι μέσα στο σπίτι και τέλος, να σας πω και κάτι από Eurovision. Η Τσεχία αποχωρεί από την εκδήλωση της Eurovision με ψηλά το κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί λέει δεν έχουμε λεφτά να το στηρίξουμε, είναι λέει οι οικονομικοί λόγοι και ούτε καν θα το μεταδώσουμε.
0: Σεβαστό είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και μπράβο τους. Είπα δεν βγαίνουμε, δεν πάμε.
0: Και έχουν και πολύ ωραίες μπύρες οι Τσέχοι, παιδιά. Φοβερές μπύρες, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στην Αμαλία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Με κάνετε να γελάω αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο. Βέβαια, με κοιτάνε παράξενα. Μη στεναχωριέσαι. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Καλημέρα, γλυκιά στην Βασιλεία μας. Διάθεση Ζουρέντιο στο τέρμα. Την αγάπη μου. Καλημέρα στον Σωτήρη. Εδώ με το ένα πόδι λέει στον τάφο είναι ο Καρβέρας. Στο τάφο του θα τα πάρει. Κάτσε, ρε φίλε.
2: Έχει παιδιά, ρε. Κάτσε.
0: Δεν είναι όμως, να πω κάτι. Εσείς μπορεί να λέτε αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος νομίζει ότι θα ζήσει αιώνια. Όλοι οι άνθρωποι νομίζουμε ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εντάξει.
2: Και αυτό, και αλλά επίσης, και γιατί, έχει απογόνους.
0: Και αν είναι δικά του, αν του ανήκουν δηλαδή, γιατί να τα χαρίσεις.
1: Κάτσε, η απογόνη του είναι με τη Βύση. Δηλαδή.
2: Ένα παιδί έχει με τη Βύση, ένα με την Πάνια και ένα με την τελευταία.
1: Α, είτε τόσο καρπερός.
2: Καρβέλας ο καρπερός.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Το Καρβέλα, με κάθε γυναίκα και από ένα. Μπαγά σας.
0: Τη στοτάζει το ψωμάκι της γυναίκας.

0: όμορφη. Πόσο γελάω, σ' ακούω κάθε μέρα. Μην κοιτάτε που δεν στέλνω. Δεν στέλνει. Η αλήθεια είναι αυτοπικραμένοι. Είμαστε, να το ξέρει. Καλημέρα στην Μένη. Καλημέρα στην Νίκη μα. Υπέροχο πράγμα να έχει ρεπό να πίνει ένα ζεστό καφέ με τον Κυριάκο και να απολαμβάνει πρωινό σου ζου στον ζου. Όχι, δεν εννοεί το Κυριάκο που νομίζει. Δεν είναι ο δικό τη Κυριάκο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Πετρούλα. Σα αγαπώ. Πόσο γελάω. Σα ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω το ακουστικό στο αυτί μου και σα ακούω κάθε πρωί στη δουλειά. Περνάω φανταστικά. Να είσαι καλά, Πετρούλα μου. Και ο Σωτηράρας μας εδώ μας λέει και εμείς, παιδιά, με το σταυρό στο χέρι και άλλοι με τα εκατομμύρια. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η απόλυτη. Η απόλυτη, δεν τη θέλετε.
1: Έτσι,
0: απόλυτα πάμε, το κονομάει.
2: Πάρτε τα τώρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ο Καρβέλας δεν κάνει τέχνη.
2: Τι κάνει.
0: Παιδιά λέει.
1: Έλα, έχει γράψει τραγουδάρες.
0: Παιδιά λέει κάνει. Δεν κάνει τέχνη, κάνει παιδιά. Αυτό εντάξει, ατάκα. Είναι καλημέρα και στην γλυκιά μου την Μάγια και στον Τζιμάκο μου. Πολλές φορές τα βράδια για ξεκούραση βλέπω ότι τρασίλα υπάρχει στην τηλεόραση, φιλαράκι. Το κάνω κι εγώ. Με κοροϊδεύουν όλοι, αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Πάμε γρήγορα τώρα στο κορίτσι μας εδώ για να μας
1: να σας πάει πω κάτι γρήγορα, για τους φοιτητές. Ναι, ναι, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω και τι άλλο, αλλά το Vodafone See You λέει, και εγώ συμφωνώ φουλ με αυτό, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος.
0: Υπάρχει ο δικός σου τρόπος, σωστά. Γι' αυτό προσφέρω αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές. Αγαπημένοι μου, με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 Gbps και φυσικά στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτόσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική του ζωή, τα φοιτητούδια μας, στο full, ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες.
1: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafoneseeyou.gr.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, η κίνηση περιορίστηκε μόνο στην περιοχή Τρία Ανδρία και για τα δύο ρεύματα. Πάμε τώρα, Τζον Κέντ εκεί στο Πουνάρι έχει αυξημένη κυκλοφορία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο. Η Τσιμισκή είναι οκ, κολλάει μόνο στα φανάρια της Χάνθ. Η Εγνατία λίγο στο ύψος των Πανεπιστημίων. Η Λαγκαδά το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο από Νεάπολη και μετά. Φανάρια Βαρδαρίου έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στην εσωτερική περιφερειακή.
0: Πολύ όμορφα. Όταν επιστρέψουμε, σας έχουμε ένα υπέροχο δώρο, 50 ευρώ δώρο επιταγή, για να πάτε και να απολαύσετε τις γεύσεις των TGI Fridays και να το ζήσετε. Αρκεί να τραγουδήσετε σήμερα, σας έχουμε κομματάρα από τον Νικόλα τον Οικονομόπουλο. Μα όπου και να πας. Αυτό.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
7: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
6: Εσύ, ειδική αγωγή?
7: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
7: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
7: Your University, your choice.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες! Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

Ένας και μοναδικός ο Teddy Swims που ήρθε στην ζωή μας για να μας χαρίσει τραγουδάρες ραδιοφωνικές και μας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Βέβαια πάρα πάρα πολύ μας αρέσουν με τον Χαμπίμπι και τη Γιάλα και τα τραγούδια του Νίκου.

0: κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08 για να το ερμηνεύσετε στον αέρα, να νικήσετε το χαμπίμπι και την γυάλα και να κερδίσετε 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays.
1: Εκεί που τα πιάτα είναι λαχταριστά, έχουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις και αυτά τα Fridays feeling που πάμε και νιώθουμε σήμερα Τετάρτη σαν να είναι Παρασκευή.
0: Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Ερμηνεύστε Νίκο Οικονομόπουλο όπου και αν πας. Μα
2: όπου και αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
3: Χαμπίμπι, γιάλα. Χαμπίμπι, γιάλα.
4: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Όπου κι αν πας, καρφιά θα πατάς, σε ένα δικό μου πουκάμισο.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, ήταν υπέροχη και σήμερα ο Χαμπίμπης με τη γυάλα. Πάμε στην... Α, δεν πήγαμε. Τώρα θα πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Καλημέρα, όνομα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Όλα καλά, τι γίνεται?
0: Είμαστε good, εσύ? Είσαι ready για τραγούδι? Σε θέλω για τραγούδι δυνατό παίχτη. Να πεις λίγο Νίκο Οικονομόπουλο να τα σπάσεις στα ραδιόφωνα. Τρία,
1: όνομα.
0: Δύο, ναι, κάτσε, όνομα, ναι.
5: Αντώνης.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε Αντώνη.
5: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοίτας, η θέα δεν θα έχει παράδεισο. Όπου κι αν πας, καρφιά θα πατάς, σε ένα δικό μου πουκάμισο.
0: Ήταν καταπληκτικό. Σε κλείνουμε. Κοιτάμε να δούμε αν έχει έρθει κάποιο Viber ή αν τηλεφωνήσει ακόμη ένα για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με, με τον διαγωνισμό. Αλλιώ ο Αντώνης ήταν καταπληκτικό.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Και θα
1: ο
0: πάρει
1: Αντώνης
0: το δώρο μα. Έχετε λίγο χρόνο. Ακόμη 2-3-10-2-32-9-08 ή ένα πολύ γρήγορο Viber τώρα στο Zoo Radio που είναι εδώ που έχει τα TGI Fridays που παίρνει το παρεάκι σου και περνά καταπληκτικά με απίθανα εντάξει μαγικά κοκτέιλ με το κορυφαίο την Frozen για μένα Μαργαρίτα η οποία πραγματικά τα σπάει. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Οπότε λογικά σήμερα είναι λίγο δύσκολο το τραγουδάκι, το ξέρω.
1: Κάνω το λίγο ακόμα.
0: Όχι, τι, το τραγουδί.
1: Όχι,
0: μόνο. Και άλλη φορά. Λοιπόν, σήμερα το δώρο μας θα το πάρει ο φίλος μας ο Αντώνης και κατοχυρώνεται τώρα. Και μπράβο σου και ζήτω σου, Αντώνη, που το είπες καταπληκτικά. Μπορείς να τηλεφωνήσεις. Αντώνη, είσαι εδώ. Αντώνη.
6: Παρακαλώ.
0: Α, δεν είναι ο Αντώνης.
6: Όχι, δεν είναι ο Αντώνης.
0: Α, θέλεις να τραγουδήσεις κι εσύ?
6: Άμα θέλετε να με ακούσετε.
0: Θα σε ακούσουμε, αλλά λογικά το δώρο το έχουμε δώσει στον Αντώνη. Θες να τραγουδήσεις έτσι για πλάκα, για το δικό σου το κέφι?
6: Με ένα δωράκι θα ήταν καλύτερα. Θα βγαίνει καλύτερα η νότα.
0: Καλά, τότε δεν πειράζει, θα μας πάρεις αύριο για να πεις ένα τραγουδάκι για να μπορείς να κερδίσεις. Γιατί λίγο άργησε σήμερα, οκ, αγαπημένη.
1: Τζάμπα δεν τραγουδάει, Βασίλη, κανείς.
0: Έτσι είναι. Σαν τη Βύση και αυτή. Και τον Καρμέλα, μπράβο, μπράβο.
7: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Τώρα το είπαμε. Το είπαμε για τον Αντώνη.
1: Ναι, του μπήκε στο στόμα, θα το πάρουμε μέσα από το στόμα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην είμαστε και τέτοιοι. Ομορφιές μου εκεί έξω, ξέρω ότι λατρεύετε την παλιά ροκ μουσική σκηνή εδώ. Είναι η Blondie. One way or another.

0: εσένα που θέλεις να σπουδάσεις art and design, αλλά ο χρόνος σου δεν σου φτάνει. Τι έχεις πάθει, Όχι, δεν έχεις πάθει τίποτα. Σου το λέμε εμείς εδώ τα φιλαράκια από το Zoo Radio. Το Open College του ACTO σου δίνει τη λύση. Πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φοιτηση. Μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα, 2 στο κάμπους και μια μέρα online, Άνση.
1: Και το σημαντικό, ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο και ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Απλώς ένα ωράριο που ταιριάζει στη ζωή σου.
0: Στην Τσιμισκή 43 έχετε όλη την εμπειρία ACTO. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, εργαστήρια και σύνδεση με την αγορά μέσα από πραγματικά projects και συνεργασίες.
1: Graphic design, fashion, interior architecture, product design, animation ή comics cartoon.
0: Open College στον ACTO. 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα. acto.gr για περισσότερα. Να καλημερίσουμε τον Λευτέρη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Κατέφθασε ο αρχιχασάπης της εκπομπής. Καλημέρα στον Θάνο μας, στο Ελενάκι μας, στο Γλυκό, σήμερα και εδώ. Καλημέρα, καλημέρα και καλή διάθεση να έχει και ο Αντωνάρας μας που μας έστειλε το μήνυμα. Το Ιωαννάκι μας είναι δίπλα μας. Θα το προσπαθήσουμε, αν και έχουμε ήδη τηλεφώνημα, αγαπημένοι μου. Θα δούμε αν θα το καταφέρουμε. Ο Βαγγελάρας έσκασε μήνυμα. Όμορφες καλημέρες σε όλη την παρέα. Και ο Γιωργάκος μας. Κάτι έχει φέρει το κορίτσι
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, γιατί ενθουσιάστηκα και θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους millennials που μας ακούνε εκεί έξω.
0: Για πες.
1: Θυμάσαι τον υπαστινόμο Ρεξ.
2: Το λυκόσκυλο. Το σύριαλ.
0: Εγώ είμαι μικρός, παιδιά, δεν ξέρω τι σειρές
1: έχω προλάβει. Ναι, εσύ μάλλον είσαι μεγάλος.
0: Μη τυχόν, μωρή μη λουφάρα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο θρυλικός αστυνομικός σκύλος, αυτό το ωραίο το λυκόσκυλο, ο Ρεξ, έρχεται, ξεκινάει αποκλειστικά πρώτη προβολή στον Α την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα.
0: Το παλιό, εννοείς αυτό που βλέπατε.
1: Αυτό που βλέπαμε στη ναι. Βιέννη με μεταγλώτηση.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Και ποιο θα κάνει τον αστυνομικό? Ο Μελέτης Ηλίας.
2: Τέλεια.
0: Α, ελληνικό.
1: Ναι, έτσι πεζόταν και τότε. Μεταγλωτισμένο και σε πάρα πολλές χώρες.
0: Κάτσε λίγο. Είναι ξαναγυρισμένη η σειρά ή το παλιό?
1: Το παλιό.
0: Τι το φέραν τώρα αυτό? Αυτό είναι μπουμεριά τεράστια.
1: Έλα, ρε, εντάξει.
0: Πώς τους ήρθε?
1: Έχει 6 επεισόδια από 90 λεπτά, λέει, θα είναι ο πρώτος κύκλος.
0: Ναι.
1: Μεταγλώτηση Μελέτης.
0: Σίγουρα δεν είναι remake, δηλαδή. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Λέει επιστροφή στη Βιέννη. Ναι. Λες να είναι καινούργια επεισόδια.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο αυτό που μου λες. Δεν μου κολλάει ως είδηση.
1: Πάντως στο τρέιλερ βλέπω τους παλιούς. Τώρα δεν ξέρω.
0: Okay, θα το δούμε.
2: Ωραία, ωραία.
0: Φίλες, κάτσε, είσαι έτοιμος για ανέκδοτο. Ναι.
2: Θέλω να μου πείτε πώς ακούγεται μία αγελάδα.
0: Στοπ. Νάνση, σε πιάνω αδιάβαστη. Δεν βλέπεις τους παλιούς στο τρέιλερ, γράφει ο Δημήτρης. Είναι καινούργιο.
1: Καινούργιο είναι.
0: Ακόμα και εμένα θα μου έκανε φοβερή εντύπωση εσύ να κάνω ολόκληρο project με το Μελέτη και τα λοιπά και να είναι το παμπάλαιο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε με ανέκδοτο.
2: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το πέτυχες. Το πέτυχες.
1: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα, κάνεις.
0: Σου είπα κάτι. Ούτε στην πρώτη δημοτικού Δευτέρα τέτοια ανέκδοτα. Δηλαδή το Αντώνη σήμερα έχει πει καλύτερο ανέκδοτο εκεί πέρα που μιλάνε μεταξύ.
1: Κρίμα που δεν ακούει.
0: Ξανακάτω. Παλιό γρήγορη η Ελλάδα.

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8.

0: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Zoo News.
2: Σε αστυνομικό κλειό βρίσκεται σήμερα το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων στο εσωτερικό της χώρας, πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια γνωστών εμπορικών σημάτων. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις και ιστορική πτώση σημείωσε η Miley Cyrus στα charts με το νέο της άλμπουμ, ενώ έκανε την έκπληξη κάνοντας ντεμπούτο στο νούμερο 1, στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του κατρακύλησε στο νούμερο 157.
21: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
2: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Και στο κέντρο είναι φορτωμένη η Τσιμισκή από τη Χάνθ μέχρι την Αγία Σοφία. Επιστροφή σε όποιο κεφά το πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Βρε, τα κολυτάρια και πάλι εδώ. Καλημέρα κουκλάκια μου εκεί έξω. Ο Πινάκης με την Boss Crew είναι σε in the morning κατάσταση για τρίτη σεζόν. Με τον Θοδωρή Κατζόκυρο.
2: Καλημέρα.
1: Την Άνση Βλάχου.
3: Καλημέρα σας.
1: Και το φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος έχει στείλει μήνυμα με boom. Δεν θέλουμε boom. Σκάτς, δώσε τα φώτα σου για το Be The Bomb.
2: Λοιπόν, μέσω Viber ο διαγωνισμός 6931-908-908. Έχετε άλλα 19 λεπτά να στείλετε τη λέξη βόμβα στα ελληνικά, όνομα, επίθετο ή ηλικία, ή αν δεν σας βολεύει έτσι, bomb στα αγγλικά, όνομα, επίθετο, ηλικία, και συμμετέχετε για την κλήρωση.
1: 6931-908-908. Και βεβαίως μαζί μας και σήμερα είναι ο δουλευταράς, κυρίες και κύριοι. Για εσένα που σου έχει χαλάσει κάτι στο σπίτι και πού να πιάνεσαι τώρα, ε? Από το ρεκοντήσιον μέχρι και την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσεις να κάνεις ερωτήσεις σε φίλους, οικογένειες, γνωστούς, μπες στο δουλευταρά και θα τα βρεις όλα. Χιλιάδες κριτικές, επιλέγεις όποιον θέλεις εσύ και έρχεται στην ώρα του. Αγαπημένη μου Νάνση, σε αυτή την ώρα τι έχουμε?
3: Έχουμε το Ζόρτζ Μουνιά από τα Τελιά του Σιλάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε τι θα κάνουμε σήμερα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά έχουμε την παιχνιδάρα μας. Έχουμε μια έρευνα για το γραφείο και στοίχημα.
1: Be The Bomb λοιπόν από την εταιρεία Δημάκη, στην κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Μέχρι και τις 9:20 ο μοναδικός τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι φυσικά το Viber μας. Είμαστε έτοιμοι?
3: Ναι!
1: Έλα να πατήσουμε τα ωραία τα κουμπάκια.

0: Ξανά και ξανά και ξανά και η κομματάρα αυτή του Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Το λατρεύουμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ στο δικό σου πρωινό παρεάκι που πετάγεται μία βόλτα σχετικά κοντά. Πάμε Λάρισα λίγο να βρούμε το Ζόξ Μουνιέ. Ζόξ, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Τι κάνεις κούκλε μου, πώς είσαι?
1: Ωραία, είμαστε πολύ ευχάριστα, νιώθουμε σήμερα, ημέρα Τετάρτη.
0: Ημέρα είναι Τετάρτη, η Νασούλα μας σήμερα δεν ξύπνησε καλά, ο Σκάτζι είναι στα καλύτερα, το όλα καλά.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα περάσει να θυμίσαι να χωριέσαι.
2: Α, όχι μωρέ, εντάξει, όσο περνάει η ώρα συνηθίζω.
1: Θα σου πω εγώ να πας για ψώνια μετά την απάρεις.
2: Αχ, για πες μου να ξυπνήσω λίγο.
1: Αυτό, να φτιάξει διάθεσή σου αμέσως.
0: Σ' ακούμε, σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες μου, σήμερα θέλω να σας πω μοτίβα, υφές, κίνηση, όλα αυτά πώς θα τα πετύχετε.
2: Πώς?
1: Μόνο με τις φούστες μπόχο.
2: Αλήθεια λες?
1: Έτσι είναι το τέλειο κομμάτι για να βαθμίσει τη φθινοπορεινή σου εμφάνιση. Έτσι, θα σου δώσω τώρα δύο συνδυασμούς. Έτσι, για πολλές τολμηρές εμφανίσεις, Νάνση μου. Λοιπόν, θέλω μάξι φούστα με πριντς και biker boots. Έτσι, φοβερές, να είστε λίγο άγρια γκομενάκια.
2: Πώς μιλάς έτσι?
0: Έλα, καλά, ξέρει αυτός. Πιάνει όλο το target group. Είσαι ωραίος, μ' αρέσει όταν μιλάς έτσι.
1: Βέβαια, και πάμε και στην αγαπημένη μου, τη φούστα την ασύμετρη.
2: Ναι.
1: Με πριντς και εδώ θέλω να παίξει διαφορετικά με cowboy boots.
0: Είναι πολύ μου αρέσουν οι cowboy boots φέτος. Είναι πολύ της μόδας.
1: Έτσι, ή επιλέγετε biker boots ή επιλέγετε cowboy boots.
0: Εντάξει, όταν είπες στην αρχή ζώνς μου λέει biker boots, νόμιζα biker boots. Αλλά είναι το biker boots που είναι ακριβώς εξήγησε εμάς.
1: Είναι οι μπότες μηχανής.
0: Οι μπότες μηχανής, ρε φίλε. Και αυτές έχουν μια προστοιχιά μέσα τους. Γι' αυτό είπες ότι...
1: Γιατί και είναι αυτές γενικά οι μπότες, ναι, είναι, ναι, λίγο χαμηλές.
0: Ναι, ναι, αλλά το έχουνε αυτό το θέμα, λίγο το, ξέρεις,
1: το πικάντικο. Βέβαια, είναι σεξι τα κορίτσια, είναι τα νέα, φοράνε πάρα πολύ αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζόξ μου, τον ήρωα της μόδας.
1: Αμέσως αλλάζει η διάθεσή σου, κοπελάρα μου.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, κοπελάρα μου.
2: Μας αρέσει που μας φτιάχνεις έτσι τη μέρα και σκεφτόμαστε ακόμα και να μην τα ψωνίσουμε, ξέρεις τι κάνω εγώ. Μπαίνω.
0: Αφού εσύ τι να φας γλυκό, μυρίζεις φουντούκι. Ακούσε, σαν να ψώνησες.
2: Όχι, μπαίνω στα site, βάζω στο καλάθι αυτά που λες να ψωνίσουμε.
1: Ναι, μετά τα αφήνεις πίσω.
2: Και μετά το αφήνω το καλάθι.
0: Χρεοκοπημένες.
2: Σαν να τα χώρισα.
0: Όλες οι εταιρείες χρεοκοπημένες.
1: Πάει αγορά, τα κλείσει έτσι.
0: Επέστα ρε Ζόρς
1: μου. Πέστα στην ανάπτυξη, βρε καλό μου έτσι.
0: Καλημέρα. Φιλιά. Και εσύ δεν τράπηκες που το πες αυτό.
2: Μα το κάνω πάρα πολλές φορές. Ξεσηκώνομαι να πάω για ψώνια, γεμίζω ένα καλάθι από κάτι. Πράγματα. Φτάνω στο πληρωμή, το αφήνω, λέω, άσα, το κάνω αργότερα.
0: Ποτέ.
2: Φεύγει μετά, ποτέ.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Bones. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bump, κενό, όνομα και ηλικία.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stone Sendai. Έχουμε ήδη 125 συμμετοχές. Μας έχουν μείνει 2,5 λεπτά για να στείλετε το κλασικό μήνυμα bomb ή βόμβα. Και νόρμα, τυπώνουμε και την ηλικία σας για να παίξετε, να κληρωθείτε πρώτα και μετά να παίξετε φυσικά στο Beat the Bomb της ημέρας. Τώρα, αν ξεκινάς σχολή, αν ξεκινάς μια καινούργια ζωή, στο Mosaic Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις σωστά.
1: Κλασέρ, ντοσχέ, στυλό, μολύβια, τετράδια και όλα τα είδη γραφείου και φυσικά όλα όσα θα χρειαστείς για το νέο σου σπίτι, από διακοσμητικά και φωτιστικά μέχρι κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ.
0: Και να σου το πούμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω, παίρνεις δώρο μία κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Έτσι, τα Mosaic Stores θα βρίσκουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκη μας της Γλυκιάς, και αν είσαι δυτικά, στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16. Καλημέρα στη Γλυκιά μου, τη Φρόσο. Ατελείωτη αγάπη μας και από εμάς, Γλυκιά, καλημέρα να σου στείλουμε και να πάμε στο κορίτσι μας εδώ.
1: Και τώρα θα πάμε σήμερα τσίρκο, παιδιά.
0: Τσίρκο!
1: Αυτή είναι η πρότασή μου, το ιστορικό ισπανικό τσίρκο. Μουντιάλ στείνει τη σκηνή του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ναι, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Παρουσιάζει ένα θέαμα γεμάτο ακροβατικά, μουσική, φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Είναι για μικρούς, είναι και για μεγάλους. Εγώ πήγα πέρσι, το είδα. Είναι πολύ ωραίο και σας το προτείνω.
0: Με αγχώνουν τα τσίρκο, παιδιά.
1: Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι. Είναι
2: δεν
1: πολύ ωραίο.
2: Ζώα.
1: Ναι, δεν έχει ζώα.
0: Είναι αυτοί που.
1: Ακροβάτες. Σε αγχώνουν οι ακροβάτες.
0: Πάρα πολύ. Και όταν έβλεπα ταινίες με ακροβάτες, χαιζόμουν πάνω μου ότι θα πέσει ο ακροβάτης κάτω. Έχω μεγάλο άγχος. Επειδή έχω ακροφοβία, υψοφοβία. Πού να έχω πέσει. Τι να έχω ανέβει. Έπεσα, αν έχω πέσει το πολύ, από πολύ πιο ψηλά, να έχω πέσει από κανένα παγκάκι. Μέχρι εκεί. Ενώ ανέβαινα στα μετέωρα, έκανα αναρρίχηση όταν ήμουν μικρό.
1: Πότε σου βγήκε η ακροφοβία.
0: Η ακροφοβία εκεί πέρα, επειδή ήταν μεγάλες οι πέτρες και γατζωνόμουν πάνω, δεν ένιωθα τόσο.
2: Σταθερό.
0: Όταν είμαι στον 6ο-7ο όροφο και πάω κοντά.
1: Θυμάσαι στο ξενοδοχείο που πήγαμε να βγούμε φωτογραφίες και λίγο.
0: Δεν κάνω πάνω μου. Ειδικά με τους ακροβάτες που περπατάνε σε σκοινιά και κάνουν κάτι για να πιάσω ένα στον άλλον.
1: Αχ, πάρα πολύ. Εγώ τρελαίνομαι.
0: Τρελαίνομαι. Πάρα πολύ. Ο φόβος μου ο ίδιος. Υδρότας.
1: Λοιπόν, όποιος δεν έχει ακροφοβία και ακροβατοφοβία, είναι μια πολύ ωραία πρόταση.
0: Ναι.
1: Και σας έχω και θέατρο στο Θέατρο Αυλές 9 και 4. Μια πολύ ωραία παράσταση. Να πάτε να τη δείτε σήμερα.
0: Στο θέατρο
1: Αυλαία 9 και 4.
0: Ποια παράσταση.
1: Η παράσταση είναι Eternal Summer.
0: Eternal.
2: Ξένο θα είναι.
0: Ξένο θα είναι, λέω. Εσένα θα σου δώσουμε αυτά που δεν είναι στα λεωφορεία. Κάτσε λίγο. Στα λεωφορεία, όταν πηγαίνει σε ξένη πόλη, που βάζουν τα ακουστικά που μεταφράζουν. Ανά πάσα δει τα ξένα. Εσύ θα σου κάνω μετάφραση. Ρε, είσαι σοβαρό εδώ μέσα. Είσαι σοβαρό παιδί.
2: Σοβαρό σου, γιατί.
0: Τα ξένα θα είναι.
1: Ναι, αλλά τραγουδάρα αυτή ποιο συνέβαλε.
0: Εγώ. Σε άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι το Closer, κυρίες και κύριοι, από το παρελθόν ο υπέροχος Νίγιος.

0: New Religion. Faithless, βέβαια, Ρέξα. Ένα υπέροχο τραγούδι που μας θύμισε τα παλιά και λέγαμε εδώ με τα φιλαράκια στο στούντιο. Για εκείνη την εποχή, Πασόκ νομίζω ήταν βαθύ. Μάλιστα το πράσινο ήταν το πολύ πολύ πράσινο του Πασόκ.
1: Με τον ήλιο τον πράσινο.
0: Πήγαινε στις δημόσιες υπηρεσίες και μύριζε πίσα ακόμα και η καρέκλα που καθόσουν. Που καπνίζανε μέσα στο. Δηλαδή, όταν ήταν να πάω στο ΙΚΑ, το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή, ότι με έπιανε πονοκέφαλος πριν το επισκεφτώ, γιατί ήξερα τι θα ζήσω. Τραυματικές εμπειρίες.
1: Έμπαινε μέσα. Τσιγάρο εκείνη την εποχή.
0: Όχι τσιγάρο. Η πίσα ναι. Σε έπνιγε. Ήταν ποτισμένη στους τοίχους, στα καθίσματα, σου μιλούσε άλλο και τα δάχτυλα ήταν κίτρινα από τον καπνό έτσι, και τα δόντια του κίτρινα από, την όντως, πολύ, από το πολύ το τσιγάρο και ενώ περιμενές πονούσες μέσα, έλεγες θα πάω στο Κηλικείο για να πιω καφέ, σου σερβίραν το νες άμα θυμάστε στο πλαστικό το διαφανές
1: και
0: το μικρό
1: το,
0: και έλειωνε το νες, έλειωνε μαζί με το πλαστικό και εσύ το μπρίσκε και βρωμούς και τσιγάρο ήσουνα δηλαδή σε κατάσταση.
2: Αμάρε Βασίλη, μια ιδέα.
0: Μα τι ήταν αυτό ρε παιδιά που ζήσαμε εκείνες τις εποχές που δεν μπορούσε να πας κάπου να μην βρωμάει πραγματικά. Στα λεωφορεία δε έζεχνε μέσα το τσιγάρο. Έζεχνε. Δεν μπορούσε να πας 15 χιλιόμετρα.
2: Εγώ δεν. Πραγματικά δεν θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι τα μαγαζιά.
0: Τι?
2: Που έμπαινε μέσα σε ένα μαγαζί να βγεις ένα ποτό.
0: Αυτά ήταν light, αγάπη μου. Αυτά ήταν πολύ light πράγματα που ζούσες εσύ. Γιατί το μαγαζί μετά το αερίζανε. Ενώ το ΙΚΑ ήταν πάντα κλειστό. Το ΙΚΑ ήταν πάντα κλειστό.
1: Κίτρινο μέσα.
0: Κίτρινα όλα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, λίγη κινησούλα έχουμε μόνο Τριανδρία για εσάς που κινείστε ανατολικά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη μόνο το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Πάμε και στα ευχάριστα.
0: Τι?
1: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Μοναστηρίου. Το κέντρο είναι απίστευτο.
0: Τι?
1: Πάτε άνετα. Δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Οι τροχονόμοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μπράβο, ειδικά αυτή η κοπέλα να το πω. Είδα χθες μία στα Everest απέναντι.
0: Κάτσε, κάτσε.
2: Δεν τρέπεσαι. Εδώ λέμε την κίνηση και εσύ την πέφτει σε τροχονόμο.
0: Κάτσε, ρε, μα είναι όμορφη η γυναίκα. Σε ποια περιοχή στο κέντρο
1: και απέναντι από τα Everest εκεί.
2: Και 50 ευρώ.
0: Ξανθιά, γαλανομάτα.
1: Μελαχρινή.
0: Ναι.
1: Φορούσε και ένα γυαλί λίγο μαύρο. Φοβερή.
0: Πού με γυαλί λίγο, πού κατάλαβε την ωραία.
1: Από το στυλ τη γενικά, ρε παιδί, πώς ήταν.
0: Κορμί.
1: Υπέροχη.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Παίρνουμε μπέμπα.
1: Φοβερή.
0: Έτσι, και πηγαίνουμε κέντρο πόλη σήμερα.
2: Δεν μπορώ με τα καμάκια τη Θεσσαλονίκη.
1: Την είδα την ώρα που κατέβηκα εδώ στην Ερμού, κάτι σε 6,5 ώρα. Ήταν απογευματινή, μάλλον.
0: Θα βγάλουμε αλάρμ και θα πατήσουμε πεζοδρόμιο. Θα τη φάμε την κλίση.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά θα έρθει να μα την κόψει αυτή.
1: Πιστεύω να είναι πάλι στο ίδιο σημείο.
2: Πιστεύω, είστε τραγικοί.
0: Φαντάζεσαι. Κανονικά παρανομία. Συγγνώμη κατά λάθο. Πατήσαμε το πεζοδρόμιο. Γράψτε μα, αγαπημένη μου Ερμού.
2: Σταμάτη Γαρδέλη. Πάντας Μικαλόπουλος.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
7: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Hey! We play the hits.
10: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα τα παιδιά, καλημέρα τους όμορφους και τις όμορφες που μας ακούνε και σήμερα στο πρωινό μας. Και βεβαίως να πάμε γρήγορα στο δυνατό κομμάτι της ημέρας.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb! Powered by the Marquis. Beat the Bomb! Και να καλημερίσουμε σήμερα την φιλινάδα, την Ελεάνα, η οποία είναι εδώ μαζί μας. Ελεάνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είσαι το νούμερο 64 από τις 128 συμμετοχές που είχαμε σήμερα, έτσι, και νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει να βάλεις το μυαλουδάκι σου λίγο να δουλέψει παραπάνω για να μας πεις ποια βόμβα κατά την άποψή σου σου κάνει κλικ για να πάρεις τα μετρητά.
2: Νομίζω η τρία.
0: Νομίζει η τρία η βόμβα. Δεν δουλεύεις έτσι, γιατί σε ακούω λίγο χαλαρή, ε?
2: Δουλεύω παράλληλα, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι δουλειά κάνεις έτσι στο γενικό, πες μας, δεν χρειάζεται επεξήγηση.
2: Από το σπίτι είναι, εξυπηρέτηση θελατών.
0: Α, να το το κορίτσι μας. Αυτό που είστε με τις πιζαμούρες και δουλεύετε. Μία μου αρέσει, μία δεν το μπορώ καθόλου, γιατί μια τέτοια γλυκιά φωνούλα έπρεπε να είναι έξω και να λέει καλημέρες, ρε φίλε.
3: Ναι, το χθεσινό το αγόρι πες δεν σ' αρέσει η δουλειά του. Τώρα το κορίτσι ξαφνικά σου άρεσε.
0: Και στους δύο είπα ότι θα ήθελα να είναι έξω και να λένε καλημέρες και να μιλάνε με τους έξω. Τι, δεν κατάλαβες?
3: Δεν σου άρεσε, που λες τι ωραία χαλαρή που ακούγεσαι.
0: Ακούγεσαι, ναι, αλλά λέω μια τόσο γλυκιά και χαμογελαστή φωνούλα όμως. Λέω πρέπει να λέει καλημέρες έξω στους συναδέλφους,
3: να φτιάχνει τη μέρα.
0: Κουτσοπολιά, να λέει τη βίση και το καρβέλα. Δεν να συζητάνε. Λοιπόν, θέλει την τρίτη βόμβα, Σκατζόκυρο, θα ξεκινήσω από εσένα.
4: Να την πάρει.
0: Να την πάρει. Αυτό λέει ο Σκατζόκυρος. Νανσούλα.
3: Κοίταξε, για μένα δεν με χαλάει η τρίτη βόμβα σήμερα.
0: Υπάρχει συμφωνία. Συμφωνία των δύο. Τα ένστικτα τριών έχουν ενωθεί. Το δικό σου, του Σκατζ και τη Νάνση. Και εδώ, όταν τρία ένστικτα ενώνονται, εμείς πρέπει να κάνουμε πίσω τελικά ή όχι.
2: Να ρωτήσω και για τη δεύτερη.
0: Δεν μπορείς να ρωτήσεις για τη δεύτερη. Θέλω να μου πεις αν μένεις στην τρίτη βόμβα ή αν θέλεις να αλλάξεις βόμβα.
2: Όχι, θα μείνω στην τρίτη.
0: Θα μείνει στην τρίτη βόμβα, λέει η φιλινάδα Ελεάνα. Μας τηλεφωνήσε από ποια περιοχή είπαμε?
2: Αμπελόκηπος.
0: Από τους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Άρα μένει στην τρίτη βόμβα. Θα ρωτήσω λοιπόν για την τρίτη βόμβα αν υπάρχει προσφορά από το φίλο μου τον Σκατζόχυρο.
4: Υπάρχει μια προσφορά, θέλεις να την ακούσεις?
2: Να την ακούσω. Δεν είναι αναγκαίο ότι θα την επιλέξει.
0: Όχι, καλά, βέβαια. Εσύ θα πάρεις την απόφαση, θα ακούσεις την προσφορά και θα πεις ή ότι συνεχίζεις με τη βόμβα ή ότι σταματάς και παίρνεις την προσφορά.
2: Για να ακούσω.
4: Λοιπόν, θα σου δώσουμε ένα καλό εύκολο μεροκάματο αξία 40 ευρώ.
2: 40. Όχι, θα παίξω.
0: Θα παίξει, κυρίες και κύριοι, η Ελεάνα, η τολμηρή μας Ελεάνα, που δουλεύει με τα πιζαμάκια της από το σπιτάκι της. Και θα της ευχηθούμε καλή επιτυχία σήμερα. Σκάτς, βάλτε τα 40 ευρώ μέσα. Έχουμε να αγοράζουμε και καφέδες.
4: Βέβαια.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
2: Stop.
0: Stop στα 60.
5: 70 ευρώ.
0: Έλα μωρέ, 40 σου δίναμε, γιατί σταμάτησες τόσο νωρίς?
5: 80 ευρώ.
2: Άιτε πολύ.
5: 90 ευρώ.
0: Αγχώθηκες?
2: 100. Ναι.
5: 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ.
4: Αχ, θα έπαιρνες και μπότες.
3: 140. Έλα ρε εσύ.
0: Είχε πολλά μετρητά σήμερα μέσα η τρίτη βόμβα. Είχε 130 ευρώ μετρητά. Εσύ σταμάτησες στο 60. Δεν πειράζει και αυτό κέρδος είναι, αγάπη μου.
2: Εννοείται, με ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς. Μπορούσες να κερδίσεις περισσότερα. Είχα ένα feeling σήμερα ότι ο παίκτης θα κέρδιζε πολλά λεφτά.
3: Τα είπες και ωραία, είπες. Τρία ένστικτα συγκεντρώθηκαν και όλα αυτά. Και εντάξει, λέω θα φύγει μακριά η κοπέλα.
0: Και εγώ έλεγα θα φτάσει στο κατοστάρικο. Κοίταξε, 60 ευρώ είναι μια χαρά λεφτά.
2: Αγχώθηκες,
0: αγάπη μου. Αυτό το τι από κάτω είναι όλη η ιστορία που σας τρελαίνει τον εγκέφαλο. Λοιπόν, να τα συνοψίσουμε. 60 ευρώ μετρητά. Η γλυκιά μας η Ελεάνα τα κέρδισε. Μέσα στην ημέρα η γραμματεία του Zoo Radio σου μιλάει, σου λέει τον τρόπο που θα τα πάρεις και να είναι καλοφάγωτα, καλή μου, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς που μας ακούς, καλημέρα.
4: Και τη χαρίζουμε και μια φοβερή κομματάρα του 2011 από τον αείμνηστο Αβίτσι που αγαπάμε.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι, Magnetic. Καλημέρα σε γλυκιά μου την Χρύσα. Και σε 2-3 ακόμη μηνυματάκια που μου γράψετε boom αντί για bomb ή βόμβα. Παιδιά, να προσέχετε γιατί δεν παίρνετε ποτέ στην κλήρωση, έτσι. Ε. Καλημερούδια στη Βασούλα μας αλλά και στο Χριστάρα που ακούνε Zoo Radio δυνατά. Στο φίλο μου τον Τζον τον Τσάν που έχει σκάσει μύτη εδώ και σήμερα. Εντάξει, άρεσε πάρα πολύ το ανέκδοτο σου στον φίλο μας τον Ιορδάνη. Να σου το πω, ξέχασα να σου το πω έτσι. Περνάει η ώρα και δεν σου μίλησα.
1: Άμα χαμογέλασε, είμαι χαρούμενος.
0: Άμα χαμογέλασε, είσαι χαρούμενος. Και μόνο αυτός λέει. Όλοι εκεί στο εργοτάξιο που γίνεται ο χαμός ο μεγάλος. Το λένε, λέει, συνέχεια. Τώρα έχουμε πάθει ζημιά με το Vodafone TV. Καλή ζημιά, γιατί δεν ξέρουμε τι να πρωτοδούμε. Παιδιά, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που δείχνει. Το Night of the Seven Kingdoms, το The Bear, η τέταρτη σεζόν, το Murders in the Building, το οποίο είναι superb και είναι λογικό όλο αυτό. Γιατί όμως είναι τόσο λογικό?
2: Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Βασίλη του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Ναι. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Πολύ όμορφο. Με το Vodafone TV τα βλέπουμε όλα και πάμε λίγο στο σκάτς τώρα να μας πει αν κέρδισε χθες.
1: Δυστυχώς η Φιλανδία μας απογοήτευσε. Ένα γκολ δεν μπορούσε να βάλει.
0: Είμασταν στα 9 ευρώ, δηλαδή.
1: Πάλι 12. Ξανανεβαίνουμε. Σήμερα δεν έχουμε πολλές επιλογές. Τώρα το πρωί έχει η Ιαπωνία, δεν θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ όμως με τα βραδινά της Βραζιλίας. Λοιπόν, Αύρο Λάγκαστερ. Λοιπόν, Λαύρο Λάγκαστερ το σημείο 1, Βιτόριο Μπαία Σαπεκοένσε το σημείο 1,
0: ναι.
1: Και τα ξημερώματα στις 4.30, όποιος έχει αντοχές να κάτσει μέχρι τότε.
0: Καλά, Ατλέτικο... το βλέπουμε και μεθαύριο το πρωί, δεν σημαίνει και κάτι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ατλέτικο Νασιονάλ το Λίμα το σημείο 1.
2: Ναι. Και όμως Βασίλη, είναι τι? Κάποιοι που κάθονται μέχρι το πρωί και βλέπουν αγώνες αυτοί που παίζουν στοίχημα.
0: Α, Παναγία μου, τρελή είναι.
2: Σου λέω, τρελή και παλαβή. Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, περίπου 2 στους 10 εργαζομένους δηλώνουν ότι έχουν ένα best friend στο χώρο εργασίας τους.
0: Τι λες τώρα?
2: Ναι.
0: Όπως έχεις εσύ το Χριστό. Το τοκμαγίδι.
2: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, έγινε μία έρευνα από το Durham University Business School,
1: yes.
2: Και έδειξε ότι οι γυναίκες τείνουν, ναι, να δημιουργούν πιο στενές, συμπαγείς και αμοιβαίες παρέες στο γραφείο, τις λεγόμενες, λέει, κλίκες υποστήριξης, συστήνοντας συχνά φίλους σε άλλους φίλους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή βγαίνω με τις συναδέλφους, ναι, και στις συστήνω και τις άλλες μου τις φίλες. Και οι άντρες τείνουν να προσεγγίζουν τις εργασιακές φιλίες πιο χρησιμοθυρικά, λέει.
0: Πώς?
2: Χρησιμοθυρικά, αναπτύσσοντας σχέσεις κυρίως με άτομα από τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να ωφεληθούν επαγγελματικά. Γι' αυτό με κάνει εμένα παρέα ο Χρήστος.
0: Γιατί?
2: Γιατί είναι, προσπαθεί να ωφεληθεί από μένα επαγγελματικά.
0: Τι, να πηγαίνει να ψωνίζεται μαζί στη Λαϊκή?
2: Με τα κορίτσια, έτσι, έτσι.
0: Πώς έτσι?
2: Έτσι, επαγγελματικά είπα, δεν είπα προσωπικά.
0: Μάλιστα, τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ αυτό. Εγώ για άλλα νόμιζα τους έκανε παρέα ο Τοκμακίδης.
2: Τουλάχιστον αυτό λένε
0: οι κακές γλώσσες του ομίλου εδώ. Ήταν λίγο πιο ερωτικό, αλλά του ρίξε άκυρο.
2: Την πραγματικότητα με χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς.
0: Πες λίγο το βαϊμπεράκι, αγόρι, για να μας στείλουν μηνύματα τα κοκλάκια μας.
1: 69-31-908-908.
0: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, το φίλο μας, ο οποίος με το που σ' άκουσε έστειλε. Νάνση, το ότι δεν ξύπνησες καλά, λέει, να ξέρεις, είναι ότι έρχονται τα γεράματα.
2: Άιντε βρε φίλε παιδιά. Συχαμένε.
0: Είσαι συμμαχός μου, εσύ, να ξέρεις, γιατί όλα τέτοια μου λέει αυτή. Α, βρήκε το μάστορά της. Αλέξανδρε, είσαι θεός.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το.
3: Πες το.
4: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
5: Troublemakers.
6: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
7: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
8: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
9: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
10: Καλά ξεκίνησε αυτό.
11: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
7: Καδιά.
11: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
7: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
11: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.

0: Zoo News. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς ως δράστες της επίθεσης που δέχτηκε ένα 13χρονο κορίτσι στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, που παρέμειναν κλειστά εξαιτίας των μαθητικών κινητοποιήσεων. Και ιστορική πτώση σημείωσε η Miley Cyrus στα charts με το άλμπουμ της, που έκανε την έκπληξη κάνοντας ντεμπούντο στο νούμερο 1 του Billboard. Τη δεύτερη όμως εβδομάδα κυκλοφορίας κατρακύλησε στο νούμερο 157.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Κίνηση
0: θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στην Τζιμισκή. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Dickies. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Λουλουδάκια μου όμορφα, καλημέρα. Πήγε 10 η ώρα, βρε. Ξυπνάτε κι εσείς οι τελευταίοι. Έλα, εντάξει, φτάνει τόσο. Θα πονέσει και η μεσούλα από το πολύ τον ύπνο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα και μας ακούει δυνατά. Κάνουν δουλειά οι τροχονόμοι, παιδιά, λέει. Αυτοί που γράφουν αβέρτα και έχουν σκίσει τους πάντες και χωρίς να έχει χώρους φωτοεκφόρτωσης, δεν αφήνουν αυτούς που κάνουν τη δουλειά τους, λέει, και δεν πάνε για καφέ να ξεφορτώσουν στα μαγαζιά. Κοίταξε. Έχεις απόλυτο δίκιο από τη μία πλευρά. Από την άλλη, αυτό που αφήνεις όπου να είναι το αυτοκίνητο επειδή έχεις δουλειά, αυτό νομίζω είναι μέχρι, πολύ νωρίς.
2: Ναι,
1: είναι,
2: παιδιά,
1: μέχρι τις 9 η ώρα, 7.30, 8, 9 έχει συγκεκριμένη ώρα που ξεφορτώνεις. Οπότε θα σου δώσω το 50% αυτού που γράφεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Αχριστάρα και στον Γιώργο. Καλημέρα στο Μιχαήλ και στην Δήμητρα που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Είναι δύο πιτσουνάκια που μας ακούνε, έχουν ρεπό και μοιράζονται, λέει, πολύ ωραία πρωινά κρεβατάκια.
2: Α, τι ωραία.
1: Μας αρέσουν αυτά, μας αρέσουν. Φίλες Κατζόχοι, να δώσει λίγο το Viber του ραδιοφώνου, σε παρακαλώ.
3: 69-31-908-908.
1: Και σε αυτή την ώρα έχουμε σίγουρα το σκάτσο στον οικοκύρη και το ήξερε ότι τη Νάνση. Κουτσομπολιό, ζώδια αλλιώ, επικαιρότητα και κίνηση στην πόλη μα. Και φυσικά την παιχνιδάρα μα τα ασύνδετα με 40 ευρώ δωροπιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο.
2: Λοιπόν, παιδιά, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σα, ναι, αναζητάτε ισορροπία όχι μόνο στι σχέσει με του άλλου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον κόσμο. Η αδικία σα ενοχλεί έντονα. Ο κόσμο των ιδεών έχει μεγάλη αξία για εσά και στον έρωτα. Θέλετε μία σχέση που να βασίζεται στην ισότητα και στον σεβασμό.
1: Αχ, αυτός ο έρωτας, ο τέλειος ο έρωτας, που θέλει να είναι λίγο πικάντικος, παιδιά, για να είναι πιο έτσι ζουμερός, πιο juicy, να τα πούμε και αυτά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σε πολύ πολύ λίγο έχουμε να κάνουμε και ένα τηλεφώνημα έκπληξη. Μήπως και καταφέρουμε και το πει αυτό το... Τι να κάνω, ρε Νάνση, το υποσχέθηκα. Παίρνουμε και ξαναπαίρνουμε. Ελπίζουμε σήμερα θα το ρίξουμε να τα καταφέρουμε.
3: Τελευταία φορά.
1: Καλά, ρε, εντάξει και εσύ. Τελευταία φορά. Καλημέρα στον Νικόλα, μια καλημέρα στο Χριστινάκι που καθαρίζει αχλάδια και δεν μπορεί άλλο.

0: Η φωνάρα της Μπέμπε Ρέξα εδώ. Μαζί ο Τζέι Μπάλουν φυσικά στην παραγωγή του David Guetta. Say my name, καλημέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Σε όλα τα κουκλάκια μας, αυτή τη δούτια μας που πηγαίνουν προς το πανεπιστήμιο και κάνουν μια στάση στο φούρνο της γειτονιάς. Μια τυρόπιτα τριγωνή απόλαυση, μια κουρού και φυσικά οπωσδήποτε το σοκολατούχο Coco Milk από την Αγνώ, το οποίο μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε κάθε πρωί για να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα. Είναι γευστικό, είναι χορταστικό, είναι τέλειο. Έτσι στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης που δημιουργούνται ωραίες καταστάσεις καθημερινά. Έτσι, παρεάκια καινούρια, έρωτες, αναμνήσεις, τι χαμός στα πανεπιστήμια, παιδιά. Να το ζήσετε πολύ πολύ έντονα εσείς στα φοιτητούδια και φυσικά στη Θεσσαλονίκη μας. Απολαμβάνουμε πάντα σοκολατούχο Coco Milk από την Αγνώ. Αγνώ είναι στην φύση του. Καλημέρα στη γλυκιά μου, την βουλίτσα που έχει σκάσει μύτη εδώ και γρήγορα στο σκάτ στον νοικοκύρη που μας τα λέει ωραία τελευταία.
1: Τρίξιμο στο ξύλινο δάπεδο. Είναι μια τρέλα, φίλοι μου.
0: τι τρέλα, μωρέ.
1: Είναι μια τρέλα.
0: Τρίξιμο. Κάνει κρίσκρας.
1: Ακριβώς, περπατάμε και είναι τόσο εκνευραστικό να τρίζει το δάπεδο. Θα σταματήσουμε λοιπόν τώρα αυτό το τρίξιμο εμείς.
0: Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε πλακάκια?
1: Όχι, δεν θα βάλουμε πλακάκια, φίλε μου, αλλά θα πάρουμε ένα τάλκ.
0: Αρχίζεις να μιλάς σαν αυτή που πουλούσε τα χαλιά. Πρόσεξε το αυτό. Αρχίζεις να είναι σαν τη Μυραράκη, τι λένε.
1: Θα πάρουμε λίγο τάλκ και θα το ρίξουμε ανάμεσα στις σανίδες.
0: Ναι, φίλε.
1: Θα τρίψουμε καλά εκεί να χωθεί μέσα στις ενώσεις.
0: Ναι.
1: Μετά θα σκουπίσουμε επιφανειακά και ο ήχος θα σταματήσει. Αυτό θα το επαναλάβουμε μετά από λίγο καιρό πάλι, εάν όμως χρειαστεί.
0: Εάν όμως χρειαστεί.
1: Γιατί με τις φουγκαρίες, θα σφουγγάρεις από εδώ, σφουγγάρεις από εκεί, θα τραβάει σιγά σιγά.
0: Δεν κάνει να σφουγγαρίζει καταρχάς στο ξύλο.
1: Με τι, αν είναι τι το καθαρίζει στο ξύλο.
2: Έχει ειδικά.
0: Έχει ειδικά. Ναι, δεν
1: με αυτά τα ειδικά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέρεις, γιατί τρίζουν όλα αυτά, γιατί βάζει άλλη χλωρίνη. Έχει έτσι, έχει μάθει από μικρή.
1: Χαλάνε.
0: Τσακ.
2: Πάει.
0: Το περνάει, πάει το ξυλάκι.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Τρίξε,
1: τώρα.
0: Τρίξε. Άρα τι βάζουμε.
1: Τάλκ.
2: Λοιπόν, το ξέρετε ότι υπάρχει ένας νεαρός άντρας που έκανε μήνυση στους γονείς του για 150.000 δολάρια επειδή τον ονόμασαν Gaylord.
0: Gaylord. Γιατί?
2: Gaylord.
0: Επειδή έτρωγε bullying στο σχολείο.
2: Ναι, επανελειμμένα λέει και οι αναπληρωτές καθηγητές ακόμη σταματούσαν κατά την ανάγνωση του ονόματός του. Πίστευαν ότι πρόκειται για αστείο. οι γονείς του απολογήθηκαν και είπαν ότι έτσι λέγανε τον παππού σου, αγόρι μου, έτσι σε βγάλαμε. Παρόλα αυτά έχει κάνει μήνυση και του ζητάει χρήματα.
0: Κάνε παιδιά, λέει, να δεις καλό.
2: Έτσι λέει. Αλλά και εσείς οι γονείς προσέχετε λίγο, μην βγάζετε περίεργα ονόματα.
0: Εντάξει, εσύ τώρα, άμα η παράδοση το θέλει, δηλαδή η άλλη δεν θα κάνει μήνυση στον άλλον, επειδή λένε Παρθένα. Πες τον ένα, πες τον Νόπι, πες τον κάπως τέλος πάντων. Αν προσέξουμε και αυτό, εσύ να ξέρει πόσα πράγματα μου έχει.
2: Ξέρει τι παιδί.
0: Δεν έχω δυσκολευτεί στη ζωή μου πιο πολύ από αυτά που μου λες. Δεν έχω δυσκολευτεί ποτέ.
2: Εγώ δεν έχω δυσκολευτεί Θοδωρή, πιο πολύ από αυτό το τηλέφωνο.
0: Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Δεν μου λες.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο την τηλεόραση γιατί ο Θοδωρής θέλει να σου πούμε κάτι.
3: Ένα λεπτάκι γιατί δουλεύω.
0: Δουλεύει κιόλας. Γι' αυτό η γυναίκα. Πού να τη βρεις.
3: Πείτε μου.
0: 30 χρόνια ιστορία. Έτσι μας γράφει εδώ ο Θοδωρής. Θέλει να σου πει ότι σε λατρεύει, σε αγαπάει πάρα μου πάρα πολύ. Είναι ο έρωτας της ζωής σου, αυτός ελπίζει. Και είσαι, σε ψάχνουμε όχι μια εβδομάδα. Σε ψάχνουμε 15 μέρες σε ψάχνουμε για να σου πούμε χρόνια πολλά για το, με το σύζυγο εδώ πέρα. Πού είσαι, καλέ.
3: 15 μέρες. Ναι, δεν είδα
0: αλκλήση.
3: Πώς γίνεται αυτό.
0: Τι, δεν είδα αλκλήση. Πώς δεν είδα αλκλήση. Ψήφισαμε 3 φορές έχουμε πάρει. 3 φορές.
3: Εντάξει, τώρα την απάντηση όμως.
0: Δεν μου λες, για πες μου λίγο. Τόσο πολύ αγαπιέστε.
3: Ναι, ισχύει.
0: 30 χρόνια.
3: Ναι,
0: ούτε τα ημισκούμπρια δεν άδειξαν τόσο
3: είδες.
0: Πολύ.
3: Ναι. Αγάπη μου.
0: Από το 96.
3: 1996, λίγο θα λέμε, δεν υπάρχει.
0: Ανατρίχεσαι η Νάνση Βλάχο, η οποία σχεδόν τότε γεννήθηκε, λέει.
1: Ψέματα, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, μπράβο, αγαπημένη μου. Είστε χαρούμενοι δηλαδή ως ζευγάρι.
3: Ναι, κοίτα, περνάνε όλα τα ζευγάρια κάποια κρίση κάποια στιγμή.
0: Ναι.
3: Είτε τόσα χρόνια. Αλλά μετά συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι. Με αυτόν τον άνθρωπο είσαι, τέλος.
0: Ό,τι είναι τώρα που λένε και οι συνεργάτες. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο σου. Μπράβο σου. Να μακροημερεύσετε κι άλλο. 30 χρόνια δεν ξέρω αν έχω, εκτός από τους γονείς μου δηλαδή, άλλο σου να έχω να δείξει τόσο πολύ. Μπράβο σου, χίλια μπράβο. Και σε σένα και στο Θοδωρή, ο οποίος επιμένει όμως πάρα πολύ, τέτοιος είναι. Πολύ
3: ναι,
0: επιμένει.
3: Είναι τέτοιος. Δεν υπάρχει.
0: Μιλάμε κάθε μέρα μήνυμα. Δεν τη βρήκατε τη γυναίκα μου. Δεν τη βρήκατε τη γυναίκα μου. Αμά του λέω πια. Ναι. Του λέω 31 χρόνια θα γίνουν τώρα. Του λέω που την ψάχνουμε, λέω ένα μήνα. Μάλιστα.
3: Ναι, εντάξει, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να ζήσετε. Είμαστε από το Zoo Radio. Ο Πιλνάκης, ο Θοδωρής Κατζόκυρος και η Νάνση Βλάχου. Okay, την αγάπη
3: μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Φιλάκια, κούκλα μου, φιλάκια. Εντάξει, πιτσιρίκα ακούγεται αυτή. Στα 10 τη βρήκε.

0: Eminem και Ριάννα στο Zoo Radio 7 του Οκτώβρη. Ελπίζουμε να περνάτε καλά μαζί μας. Εμείς πάντως περνάμε πάρα πολύ ωραία με τα μηνυματάκια σας, τα όμορφα. Φιλάκι δυνατό να δώσουμε στην Ευαγγελία που της άρεσε το I like the way you love. Ή κάπως έτσι τώρα, γιατί κόλλησα και με ένα μήνυμα. Love the way you lie. Ναι. Καλημέρα στη Σωτηρία μας, η οποία είναι εδώ. Λέει, με αυτό κόλλησα, Νάνση. 30 χρόνια μαζί, 23 παντρεμένοι, 15 χρονών εγώ, 17 ο σύζυγος, τα φτιάξαμε και εμείς από το 1996 είμαστε μαζί. Ακούς τώρα εδώ.
1: Άιντε,
0: 15 αυτοί, 17 ο άλλος, τα φτιάξανε και είναι 30 χρόνια μαζί. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
1: Δεν μπορώ να το συλλάβω.
0: Και εσύ έχεις ντουλάπα με πουκάμισα μέσα. Στο καλό να πάμε. Καλημέρα στον Νίτο. Καλημέρα στη γλυκιά μας την Τζορτζίνα. Υποσχέθηκα να σας στείλω γλυκά, επειδή μένω στην Αθήνα. Να σας τα παραγγείλω, λέει, και από πλατφόρμα. Θα θέλετε να μου δώσετε στοιχεία για να στείλω? Όχι, αγάπη μου, τι γλυκά τώρα, σε παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν είναι δυνατόν, τίποτα δεν θέλουμε, τίποτα δεν θέλουμε. Θέλουμε μόνο την αγάπη σας. Εκεί θέλουμε προφιτερόλ, θέλουμε. Θέλουμε τώρα, τρίγωνα θέλουμε. Όχι, γλυκά μη στέλνεις. Αλήθεια τώρα σου λέω. Τι έχουμε τώρα?
2: Λοιπόν, θα σας πω για την Ναόμι Κάμπελ.
0: Ω, φιλαράκι, για πες για την Ναόμι την Κάμπελ. Πόσο χρόνο είναι αυτή τώρα, πόσο έχει γίνει?
1: Δεν έχει τώρα σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία, γιατί έχει αναστηθεί μοντελικά. Την χρησιμοποιούν και πάλι αυτό. Με ενδιαφέρει εμένα.
2: Πάνω από 50 λογικά.
0: Μάλιστα,
2: για πες. Δεν ξέρω ακριβή την ηλικία. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο μυγιάκικτος αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι έκανε, μωρέ, πάλι και σε κατευθείαν. Αντί να πεις ένα καλό λόγο.
2: Δεν μπορώ να πω καλό λόγο.
0: Γιατί δεν λες ένα καλό λόγο?
2: Για την Ναόμι Κάμπελ, η οποία ενώ κυκλοφορούσε στο Παρίσι, κάποια στιγμή ήθελε να πάρει ένα από αυτά τα ποδήλατα που έχουμε και εμείς. Νοικιάσει ένα ποδηλατάκι να κάνει τις βόλτες μες στο Παρίσι.
0: Ναι.
2: Έβγαλε λοιπόν τα αντισηπτικά μαντιλάκια
0: και καλά
2: έκανε. Σκούπισε όλο το ποδήλατο.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
1: Φήμες λένε ότι όταν μπαίνει στο αεροπλάνο, μπαίνει πριν από όλους και κάνει καθαρισμό και εκεί.
2: Με τα μαντιλάκια της.
1: Ναι, ναι.
0: Και καλά κάνει. Και εγώ όταν κάθομαι, κάνουμε τα μαντιλάκια πίσω στο κεφάλι και εκεί που βάζω τα χέρια μου. Δεν κατάλαβα. Πού είναι
2: εγώ
0: το πρόβλημά σας?
2: Εγώ ότι όταν φεύγει. Όταν φεύγουν οι επιβάτες,
1: γίνεται απολύμανση.
2: Γίνεται το συνεργείο καθαρισμού.
0: Εννοείται, για σένα έρχονται ειδικά στο δικό σου μαξιλάρι και σου κάνουν απολύμανση.
1: 56 ετών είναι η Ναόμι.
0: Μπράβο, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πες
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Τώρα θέλω να σας πω ότι το βράδυ, τα ξημερώματα βασικά, περνάει η Σελήνη στην Παρθένο και αυτό θα επηρεάσει δύο ζώδια πάρα πολύ. Θα χρειαστεί να είναι σε εγρήγορση.
0: Ναι.
1: Είναι η Παρθένη και η Δίδυμη.
0: Μάλιστα.
1: Απρόπτα, αλλαγές στις τελευταίες στιγμές, ζητήματα που αφορούν προσωπικά και την οικογένειά σας. Τέτοιες υποθέσεις θα ανατρέψουν προσωρινά το πρόγραμμά σας. Γι' αυτό Παρθένοι και Δίδυμοι, χαλαρώστε και να είστε λίγο ευέλικτοι σήμερα και αύριο.
0: Είστε ευέλικτοι πολύ, όχι λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Έχουμε και την χαρά να είναι δίπλα μας πάντα η υπηρεσία Vodafone Tech Service στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης για τις συσκευούλες μας που μας χαλάνε. Η επισκευή ευτυχώς γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή μας με την τεχνογνωσία τους και τα σύγχρονα εργαλεία τους.
1: Για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά φυσικά, χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία έτσι που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Φυλάκια εκεί στα κορίτσια που μας ακούνε και στα αγόρια, στα καταστήματα. Τώρα σας φέρνουμε το Let Me Be, ένα υπέροχο, δροσερό, καλοκαιρινό τραγούδι. Γιατί το καλοκαίρι δεν σταματάει ποτέ.

0: The Door, Teddy Swims, υπέροχο τραγούδι, 7 του Οκτώβρη. Η μέρα είναι Τετάρτη, είναι Τεταρτίτσα, την κάνει με τρόπο εβδομαδίτσα και πολύ χαιρόμαστε εδώ. Καλημέρα στο γλυκό μου το Χριστινάκι, καλημέρα, είστε η καλύτερη παρέα, την αγάπη μας. Όταν θα ανέβω, λέει, στη Θεσσαλονίκη, πάντως λέει, θα σας τα φέρω η ίδια η Τζορτζίνα. Κάπως έτσι, ναι, εντάξει, θα περάσει, θα μας δώσει
1: κανένα γλυκάκι.
0: Μέχρι εκεί τώρα, μπαίνει σε πολλά έξω, δεν τα θέλουμε αυτά. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Δήμητρα και στον Γιωργάρα, ο οποίος είναι εδώ, πάει η εβδομάδα όλη. Έχεις δίκιο και εσύ, Γιωργάρα μου, με την Τεταρτίτσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται από επικαιρότητα, Νάνση μου.
2: Λοιπόν, καταδικάστηκε στο εφετείο ιδιοκτήτης για μερίσματος στη Θεσσαλονίκη, που κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή της φοιτήτριας της 18χρονης που νίκιαζε το σπίτι.
0: Μα το μερακλεί για τον ανώμαλο ταυτόχρονα.
2: Ταυτόχρονα. Λοιπόν, Ελία Μαμούθ είχαμε επίσης στη Θεσσαλονίκη ένα 46χρονο. Απέσπασε τα κλειδιά μιας 84χρονης, μπήκε μέσα στο σπίτι της και από εκεί πέρα πήρε 12.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής εκτιμόμενης αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Και έχουμε αυτή τη στιγμή και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έδωσε το μήνυμα ότι αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος, είναι πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ της Αμερικής. Περιμένουμε και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στις 7 το απόγευμα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε εδώ κάτι για τον Γιώργο που μας ρωτάει.
2: Να πάρω και το...
0: Πάρε και το τηλέφωνο εσύ, ναι. Ότι το απόγευμα πρέπει να σου τηλεφώνησαν, γιατί ρωτήσαμε για το δώρο σου. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και τώρα αν θέλεις, γιατί είναι εδώ η γραμματεία του σταθμού, αλλά στο 90-90-90. Έτσι. Να κλείσω.
2: Ναι.
0: Τη βρήκαμε.
2: Ναι.
0: Πώς λένε, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Σήκωσε το Κωνσταντίνα.
3: Παρακαλώ.
0: Κωνσταντίνα.
3: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
0: Δεν μας ξέρεις τώρα. Εμείς είμαστε φίλοι από αλλού.
3: Από πού?
0: Από αλλού. Είμαστε τα κολυτάρια της Ιωάννας, της κουμπάρας σου, καλέ.
3: Α, η τρελή.
0: Η τρελή είναι αυτή, ε.
3: Ναι. Πες,
0: γιατί είναι τρελή? Έχει αλήθεια ότι το βλέμμα της είναι παράξενο. Όταν κοιτάει με ανοιχτά τα μάτια, τα γουρλώνει με, και εμένα με τρομάζει.
3: Είναι πολύ παλαβή.
0: Είναι παλαβή και εσύ είσαι στον αέρα του Zoo Radio.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Πού την βρήκες και την έκανες κουμπάρα την τρελή, καλέ?
3: Είμαστε από το ίδιο χωριό.
0: Από ποιο χωριό έχουν τρελές, να πάω να ψωνίσω κι εγώ και μου αρέσουν οι τρελές?
3: Είμαστε από ένα χωριό στην Κοζάνη.
0: Από
3: και
0: την...
3: είναι παιδική φίλη του άντρα μου.
0: Πού, καλέ, Ερέτηρα Κοζάνης, είστε, πού είστε, πώς λέγεται?
3: Ελάτη.
0: Ναι. Μπράβο, βρε. Πολύ ωραία στην Ελλάδα και με τις τρελές θα περάσουμε τέλεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι, αγάπη μου.
3: Ευχαριστώ
0: από τη φιλινάδα σου, την κουμπάρα σου, οκ. Okay?
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε λίγο στην κίνηση της Θεσσαλονίκης. Έχουμε χαμό.
1: Ελάχιστα πράγματα, τίποτα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, λίγο κινησούλα έχει η Τσιμισκή στο ύψος Αγίας Σοφίας και λίγο η Εγνατία και στα πανεπιστήμια. Όλα τα άλλα είναι οκ. Okay.
0: Thank you very much.
4: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
5: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
4: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
5: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
6: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. με την εγγύηση της Unimark.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
3: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι
6: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Moving to the Sun, Hugel και φυσικά η Θεάρα, Altrana Tay, στο Zoo Radio. Εδώ η παρέα τώρα έχει παιχνίδι, παιδιά. Έχουμε τα σύνδετα στο κόλπο, μπαίνει και ο Σκατζόχυρος. Θα σας δώσουμε δύο λέξεις, 20 δευτερόλεπτα για να φτιάξετε μια τρελή ιστορία, γιατί έχουμε μια δωράρα μεγάλη. Έτσι, δωροεπιταγή αξία 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο. Συνοδόρες στο τέλος, μιλάμε για αυθεντικό, φρέσκο, παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές. Φρεσκοψημένες βάφλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας, φτιάξτε την ιστορία σας live τώρα στον αέρα και Μπούφαλα Τζελάτο το έπαθλο. Να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να πάρετε. Όπα, δεν είναι αυτό οι γραμμές, αυτές είναι οι γραμμές. 2-3-10-2-32-9-08 και να μας πει η Νανσούλα την πρώτη λέξη.
1: Η πρώτη λέξη είναι η ελιά.
0: Η ελιά που τρώμε.
1: Ελιά.
0: Ωραία. Η πρώτη λέξη είναι η ελιά και τη δεύτερη λέξη για εσάς θα τη δώσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου το Σκατζόχυρο είναι η λέξη πλατφόρμα.
2: Πλατφόρμα. Στο σπίτι που καθόμουνα έψαχνα διάφορες πλατφόρμες και μπήκα σε μια πλατφόρμα με θερμοκήπια και παρήγγειλα μια ελιά.
0: Μπράβο. Μ' άρεσε, με μπέρδεψε στην αρχή τι πλατφόρμες έψαχνες. Νόμιζα ότι έβλεπες κάποια πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμες, ναι, αυτές.
0: Αλλά τελικά έψαχνες πλατφόρμες στο διαδίκτυο.
2: Βεβαίως, εκεί έψαχνα.
0: Υπάρχουν πλατφόρμες στο διαδίκτυο, δεν ξέρω κιόλας. Δηλαδή, αν δεν πειράζει. Έχεις δίκιο. Πάμε στην γραμμή, ναι, ποιος είναι εδώ.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Έχεις καταλάβει ότι τον Σκατζόχυρο, καλημέρα, τον αντιμετωπίζω, λες και είναι η γυναίκα μου. Όταν πάμε να διαφωνήσουμε λίγο στα ρε, λέω έχεις δίκαιο και σταματάω εκεί την κουβέντα, να ξέρεις. Σαν να τον έχω παντρευτεί κάπως. Λοιπόν, για πες τώρα το όνομά σου.
3: Χρύσα.
0: Χρύσα μου, η πρώτη λέξη και για εσένα είναι η ελιά, για να φτιάξεις την ιστορία σου. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
1: Αντοχή.
0: Η αντοχή.
3: Έτρωγα μία ελιά και δεν μπορούσα κατά λάθος το κουκούτσι, αλλά τα δόντια μου είχαν αντοχή και δεν έφτασαν.
0: Έλα! Υπέροχη ιστορία! Μπράβο σου, κούκλα μου! Με τι ασχολείσαι?
1: Οδοντίατρος.
3: Κομμώτρια είμαι.
0: Κομμώτρια, πολύ όμορφα. Και ποιο είναι της μόδας τελευταία που βάφουν τα κορίτσια?
3: Μπαλαγιάζ.
0: Μπαλαγιάζ.
3: Αυτό έχει καιρό, ναι, έχει καιρό που είναι.
0: Θα το πιστέψεις, δεν θα το πιστέψεις. Παλιά νομίζω λεγόταν αμπαλάζ. Και ευτυχώς κάποια στιγμή το κατάλαβα. Γιατί γινόμουν ρεζίλι.
1: Υπάρχει όμως το αμπαλάζ.
0: Αμπαλάζ είναι που δεν είσαι όμως για να κάνεις μετακόμιση. Καμία σχέση με την κομμωτική. Επίσης πρόσφατα μία κομμώτρια μου είπε ότι υπάρχουν οι μπάρμπερ κομμώτριες που πηγαίνουν μόνο στους άνδρες και κουρεύουν.
3: Ναι, είναι οι μπάρμπερ, οι γυναίκες στην ουσία.
0: Μπράβο.
3: Όπως είναι οι μπαρμπέριδες.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερες εσύ αυτό?
1: Ναι, το ήξερα.
2: Barber woman, δεν το
0: και με κούρεψε πολύ ωραία. Ό,τι βρήκε η γυναίκα βέβαια, αλλά με κούρεψε καλά, μου άρεσε. Mm-hmm. Καλημέρα, θα μείνεις εδώ, θα μείνεις με την Ανσούλα μας.
3: Για να σου δώσω το δώρο. Πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που μας ακούς και μας αντέχεις καθημερινά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: και το ζήσαμε και πάλι στο πρωινό του Zoo Radio. Bill Nikes με την Boss Cruise in the morning κατάσταση. Και βεβαίως είχαμε δίπλα μας και τον δουλευταρά. Για σένα που θέλεις βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τώρα τηλέφωνο. Στον δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μόνο μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Καλημέρα και στα τελευταία μηνυματάκια. Στη φίλη μου την Θώμα Ή που μας ακούει και χαίρεται. Στον πιλάκο μας τον καλό που κάθε πρωί είναι εδώ στην παρέα μας και δουλεύει από τις 7. Καλημέρα στον Γιάννη και στην Κωνσταντίνα. Φίλες Κατς, τι έγινε σήμερα στο πρωινό μας σοου?
1: Κουράστηκε το παιδί. Δεν χαλαρώνουν οι millennials. Ο Ρεξ επιστρέφει. Ο καρπερός καρβέλας. 60 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας. Και όσο αφορά το νέο, το Paul μάλλον, το νέο beef Βύση καρβέλας, με ποιον είστε, κέρδισε ο κανένας 67%.
0: 67% ο κανένας,
1: ναι. Δεύτερη Βύση με 26% και τελευταίος ο καρβέλας με 7%.
0: Άρα σχεστήκαμε.
2: Προβληματίστηκες,
0: ναι.
2: Εσύ όμως.
0: Ναι, ότι είναι όλοι σαν και εμένα, ότι

0: Χαιστήκαμε με ποιον από τους δύο θα πάμε. Αυτοί δεν έχουν τα εκατομμύρια και εμείς θα μαλώνουμε.
1: Άκουτο.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ποτέ. Έλα.
1: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Ξεκίνησε λίγο νησταλέα αυτή η εκπομπή, αλλά τώρα έγινε ο χαμούλης. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
2: Και τώρα κοντά σας το Coffee Time. Μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες και στη δράμα που μας ακούει εκεί ο Χριστάρας μας. Γιατί έχουμε και τον Energy Drama, δεν το ξεχάσουμε αυτό. Στο Metro FM της Αλεξανδρούπολης και σε όλη τη Θράκη, φυσικά σε όλη την Ελλάδα από ακούει Ζου, στη Χαλκιδική μας 99,5 και φυσικά εδώ κλασικά από το 2003 με αγάπη Ζου Radio 90,8. Κουκλάκια μου, στις 2 ο Χρήστος, στις 4 Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας και στις 9 η Έλενα, υπέροχη. Για να κλείσετε τη μέρα σας. Την αγάπη, τα φιλιά μας. Κουκλάκια μου επικίνδυνα. Φεύγουμε, πάω να βάλω λάστιχα στο αμάξι. Και είμαι έτοιμος να με πιάσει η καρδιά μου. Ciao my babies.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
10: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
8: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Zoo News.
11: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε η συνάντηση με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, στις 7 η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 8 ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς ως δράστες της επίθεσης που δέχθηκε ένα 13χρονο κορίτσι στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σταδιακά θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις και η ιστορική πτώση σημείωσε η Miley Cyrus στα charts με το νέο της άλμπουμ, ενώ έκανε την έκπληξη κάνοντας ντεμπούτο στο νούμερο 1 στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, κατρακύλησε στο νούμερο 157.
9: Καιρός.
11: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
10: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
12: Καλώς τους και πολύ πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 και πάμε να περάσουμε τις επόμενες 3 ώρες παρεούλα με καφεδάκι, βάλε καφέ, γιατί σήμερα πραγματικά έχουμε τόσο σουσού να κάνουμε. Έχουμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, έχουμε τα καινούργια μπίφτη, καινούργια δηλαδή, από χθες είναι. Βύση, καρβέλα, σακύρα, πικέ, τι να σου λέω τώρα. Εννοείται επικοινωνούμε στο Viber 6931-908 για τις πρώτες καλημέρες και να μου πεις πώς ξεκίνησε η Τετάρτη σου. Σε λίγο φέρνω το Tokyo Hotel, Jonas Blue, Zayna, Dua Lipa, τώρα όμως ο Teddy, Teddy Swims για το ξεκίνημα και Mr. Know It All. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου. Καλή σου μέρα!

Πόσα χρόνια πίσω με έχει γυρίσει αυτό το τραγούδι. Είναι η Tokyo Hotel. Monsoon στον Zoo 90,8 που η Tokyo Hotel θα έρθουν και στην Αθήνα 7 του Ιούλη στο Release Athens. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και λέμε χρόνια πολλά στο Βάκχο, στον Πολυχρόνη, στην Πολυχρονία, στο Στεριανό, στη Στεριανή, στο Σέργιο και στη Σεργία που έχουν τη γιορτή του. Αμέσως τώρα ανέβασε την ένταση Φερνοάρτζη με Ντούζα Πολιάνα. Είναι το Μελωδία στον Ζου.

Αυτές είναι οι Hendrix Golden στον Zoo 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Στα 30 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε, είναι Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Και αν είσαι λάτρης της μπύρας και γενικά του Oktoberfest, έχω να σου προτείνω το αγαπημένο Θεσσαλονίκη Beer Festival που ξεκινάει από αύριο 8 του μηνός. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 του μηνός. Οι εσωτερικοί αλλά και εξωτερικοί χώροι του περιπτέρου 16 στη ΔΕ θα μοιάζουν με βαβαρική μπυραρία, φίλε μου αγαπημένε. Θα μας περιμένουν περισσότερα από 30 beer kiosk και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. Από την άλλη όμως συμβαίνει και κάτι άλλο ωραίο, το Thrift Festival που επιστρέφει για 3 ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Αν σ' αρέσει το thrifting, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για να κάνεις τα ψώνια σου ένα thrift shopping σε μοναδικές αγορές. Η Ρόζαλιν έρχεται τώρα στον Τζου με το Snap.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
19: πες το!
18: Πες το!
19: Ζου Radio!
18: Ζου 90,8.
20: Έλα και παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πολύ καλημέρα σας, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα και στις 2 βλέπω το μεσημέρι. Είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ στις 7 έχει άλλη μια συγκέντρωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, που θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Να έχεις στο νου σου. Όσον αφορά την κίνηση, μια χαρούλα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και στο κέντρο αλλά και στον Περιφερειακό.
16: Άσε!

0: των Ζου 98. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Οκτώβριος, παιδιά, αγαπημένος μήνας, έχει μέσα και το τριμεράκι που όλοι αγαπάμε. 26η, Σάββατο, Κύριακο και Δευτέρα κουμπώνουμε. Τώρα, αν είσαι τυχερός, μπορείς να κουμπώσεις και την Τρίτη και να το πάρεις πενταήμερο μαζί με την 28η. Και θα σου βρω και τον κατάλληλο προορισμό. Αρώματα από μπαχαρικά στο Μεγάλο Παζάρι. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέατο Βόσπορο. Τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λικουδιές. Σε κάθε γωνία της πόλης, όπως έχεις καταλάβει, σου μιλάω για την Κωνσταντινούπολη. Είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλεί να τη ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη μας για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Aegean Air, για να κλείσεις το εισιτήριό σου ή στο Aegean Application. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα. Μη φύγεις, μην πας πουθενά.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: See student hot takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
19: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Μετρητό.
1: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb!
1: Zoo Radio
5: 3.
1: Top 5. Número 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Μαζευτείτε, μαζευτείτε. Όχι, δεν θα απαγγείλω. Θα παίξω επιτυχίες μέχρι τις 2. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη σήμερα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή 21 βαθμούς έχουμε. Μια χαρά κομπλέ. Σε λιγάκι θα βγάλουμε το κοντομάνικο. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Βάλτε καφέ και ελάτε και στο Viber να μου πείτε πώς ξεκίνησε η Τετάρτη σας. Πώς είστε γενικά σήμερα. 6931-908-908. Τα σουσουδάκια μας τα έχουμε σε λιγάκι με τα μπιφ τα καινούρια που έχουν δημιουργηθεί από χθες. Coldplay θα ακούσουμε, Soft Daddy, τώρα όμως DJ Goldza και Michiko στον Zoo.

Εδώ τώρα ακούμε τον Coldplay. Πάντα θα μιλάει στην καρδούλα μας. Sky Full of Stars είναι η Coldplay στον Zoo 90,8. Και σαν σήμερα, παιδιά, πριν 16 ολόκληρα χρόνια, άνοιξε το Instagram. Δηλαδή το 2010 Οκτώβριο έγινε η πρώτη ανάρτηση. Γιορτάζουμε 16 χρόνια. Μου φαίνεται αστείο πραγματικά που έχουν περάσει τόσα χρόνια από αυτή την πλατφόρμα. Και μέσα από αυτή την πλατφόρμα έχουν γίνει σπουδαία πράγματα. Ανακοινώσεις με πάρα πολύ έτσι viral ιδιότητα. Η Beyoncé, ας πούμε, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος μέσα από το Instagram. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όπως και η Taylor Swift ανακοίνωσε τον Αραβόνα. Και μετά ήρθε ένα αυγό. Το θυμάστε το αυγό που είχε πάρει πάρα πολλά likes και για πάρα πολλές συνεχόμενες ημέρες ήταν ένα viral έτσι post. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Beats των Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έρωτα ή πόλεμο είχε γράψει ο Νίκος Καρβέλας για την Άννα Βύση. Νομίζω ο πόλεμος έχει ξεκινήσει από χθες, παιδιά. Έχουμε δει δύο διαφορετικές εκδοχές από τον Νίκο Καρβέλα και από την Άννα Βύση. Τώρα η ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα προσπαθήσω να την κάνω short. Ο Καρβέλας αποκάλυψε λοιπόν ότι διαφώνησε έντονα με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τόσο για την καλλιτεχνική κατεύθυνση, όσο και για το οικονομικό κομμάτι, ενώ υποστήριξε ότι υπήρξαν προβλήματα ακόμα και με την παρουσία του στη συναυλία. Η Άννα Βύση τώρα σήμερα απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι μόλις τρεις ημέρες πριν από τη συναυλία, ο Νίκος Καρβέλας της είχε ζητήσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ, πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, και ότι υπήρξαν απειλές πως θα σταματήσει τη συναυλία και πάρα πολλά άλλα. Τέλος πάντων, η Βύση σήμερα έκλεισε με το τραγούδι «Κόντρα κι όπου βγει», που δεν τη το έχει γράψει ο Καρβέλας. Μεγάλο μπιφ τώρα έχει ανοίξει. 50 χρόνια συνεργασίας τώρα να γίνεται όλο αυτό, εμένα η αλήθεια είναι δεν μου αρέσει. Ας ελπίσουμε ότι κάπου θα συμφωνηθεί. Σε ένα Σπάιρο τώρα φέρνω, που την αγαπώ πάρα πολύ. Great expectation.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το.
3: Zoo Radio. Zoo 90,8.

Επιστροφή στις επιτυχίες μας το πρωινό της Τετάρτης 7 του Οκτώβρη και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Παιδιά, τι έχει γίνει σήμερα με τα μπιφ? Ένα της Βύση με τον Καρβέλα. Και το άλλο που διαβάζω τώρα είναι και τη Σακύρα και τον Πικέ, που σε πολύ πολύ λίγο θα αναφερθώ και σε αυτό. Αλλά πρώτα πρέπει να ακούσουμε 5 επιτυχίες στη σειρά. Έχω Γκόρντο, έχω Bob Sinclair σε λίγο με το Rock This Party που μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τα Μιμπάλα και Τζένι, Dracula.

0: Ρόκο στο μεσημέρι της Τετάρτης 7 του Οκτώβρη. Στέλνω πολλά φιλάκια στο Viber. Γεια σου Αναστασία μου, γεια σου συνονόματα Ειρήνη. Η Μαρία, ο Γιώργος και ο Αντώνης είναι εδώ. Και από ό,τι διαβάζω, παιδιά, η Ράδιο Ορβίλα δεν θα είναι φέτος στον Αντένα. Και αυτό έσκασε τώρα σαν είδηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, η ομάδα των Ράδιο Ορβίλα ευχαρίστησε τον όμιλο του Αντένα για τη συνεργασία και ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον. Όπως αναφέρονται εδώ πέρα τα παιδιά, μετά τη λήξη, λέει, στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντένα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετράει σχεδόν 30 χρόνια, πολλά χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Τι λέτε, να τους δούμε σε κάποιο άλλο κανάλι? Πάντως θα λείψουνε, μου αρέσουν πολύ οι ραδιοφωνικοί, είναι και παιδιά από την πόλη μας. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο, μη φύγεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζήτη να ρέρω ελά με το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα.
8: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
10: Everyday μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
16: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της ΣΕΦ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
17: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού app, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια, και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρά 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
4: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the Bomb!
7: Zoo!
11: Ελλάδα, νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Άντε συντονιστείτε, έφτασε μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα 7 του Οκτώβρη και το ρολόι μας γράφει μία ακριβώς. Σου χρωστάω πολλά γκόσεκ που άφησα από την προηγούμενη ώρα. Οπότε σε λίγο θα αναλύσουμε τι έχει συμβεί στο international κομμάτι, γιατί πιάσαμε πριν για Βύση και Καρβέλα. Έχω επιτυχίες και περιμένω και τα μηνύματά σου στο Viber 6931-908-908 και χωρίς πολλά λόγια φύγαμε για Hugel. Moving to the Sun στον Zoo.

Ναι, αυτή είναι η Αντέλα, 22 χρονών από τη Σλοβακία και ίσως είναι το next big thing στην pop μουσική. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Σήμερα έβλεπα μια συνέντευξη του Φάνη Μουρατίδη, του ηθοποιού του γνωστού, στο Happy Day με τη Σταμάτινα Τσιμτσιλή. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ότι είναι πάρα πολύ αφηρημένος. Και κάπως ταυτίστηκα τώρα. Το περιστατικό που θα σας πω το έκανε και το είπε με χιούμορ. Είχα, λέει, ξεκινήσει για να πάω τα παιδιά, έχει δύο γιους στο σχολείο, έχοντας πάρει μαζί μου τις σχολικές τους τσάντες, αλλά όχι τα παιδιά τα ίδια. Εγώ έχω κάνει το αντίθετο, ευτυχώς να λέω δηλαδή. Έχω ξεκινήσει, έχω πάρει παιδί, δεν έχω πάρει τσάντα. Γενικά ξεχνάω αντικείμενα, ευτυχώς δεν ξεχνάω ανθρώπους. Jason Derulo σε λίγο, Benson Boone, Bowser με Magnetic, τώρα Purple Disco Machine. Substitution.

Τι τραγούδι και αυτό. Πόσο χορό έχουμε ρίξει με Jason Derulo και Talk Dirty. Στον Zoo 90,8. Καλό μεσημέρι στην παρέα. Να σας πάω λίγο σε Σακύρα και Ζεράρ Πικέ. Θα σας πάω. Είχανε σήμερα δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών του. Το πρώην ζευγάρι που χώρισε το 2022 βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης για την αλλαγή, λέει, των όρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δύο γιους του Ζεράρ Πικέ. Από την άλλη, δεν ξέρω αν τα διάβασε ή αν τα έμαθες. Η Μάιλι Σάιρους είχε μία πτώση. Τώρα δεν τη λες πτώση αυτή. Από το νούμερο 1, λέει, πήγε στο νούμερο 157. Μέσα σε μία εβδομάδα έπεσε η Μάιλι Σάιρους στο Billboard. Αυτή η πτώση έχει καταγραφεί. Είναι, λέει, μεγαλύτερη σε γυναίκα καλλιτέχνητα από την κορυφή του Billboard του 100 με το νέο της άλμπουμ. Και σε πάω τώρα και στον Alex Warren που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το Fever Dream και παίζει στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ! Ναι, καλά άκουσες! Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών! Μόνο για τον Οκτώβριο! Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
11: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ! Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
12: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Πες το, πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
16: πες το!
18: Πες το.
16: Ζου Radio!
18: Ζου 90,8.
19: Μεσημεράκι Τετάρτης με τις επιτυχίες μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα και βλέπω ότι στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι καλά και στο κέντρο και στη Λαγκαδά. Λίγο στο περιφερειακό, όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς ανατολικά, εκεί στα νοσοκομεία, βλέπω ένα μικρό μπλοκάρισμα. Όχι κάτι να σας ανησυχεί. Προς Θεού. Olivia Dean, Black Eyed Peas, λίγο Tate McRae, τώρα ο Teddy Swims με το Mr. Know It All.

0: Με Olivia Dean για κλείσιμο σήμερα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, μεσημεράκι. Και νομίζω κάπου εδώ πρέπει να σε αφήσω στα χέρια του και στο στόμα φυσικά του Χρήστου Τοκμακίδη. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό με το Coffee Time της Τετάρτης. Αύριο πάλι, Πέμπτη, στις 11 θα είμαι εδώ. Οπότε κάθεσαι τώρα μέχρι τις 4 τον Χρήστο που έχει και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό με την No Crunch. Ενώ στις 4 ακριβώς έρχονται οι μπελάδες μας, Troublemakers με Μαργαρίτη και Χαγιά, Βασίλη Βαρσάμι, Κατερίνα Καρακιτσάκη, που και εκεί στους Troublemakers τρέχει ο φανταστικός διαγωνισμός. Να πάρετε μέρος. Εμείς τα λέμε αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Bye.
1: Troublemakers. Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω, να έρθει εγώ ψηλό γουστάρο.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ, στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
3: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoo Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά μας ανήκουν μέχρι και τις 4. Θα είμαστε παρέα με πολύ ωραίο διαγωνισμό για υποτροφή από την Oakrants. Επίσης, με παιχνιδάρα στο δεύτερο μέρος για να κερδίσετε Pax Μπεργεράρες. Και εννοείται με μουσικάρες μέσα σε όλα αυτά. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη Jaden Boys και David Guetta, Upside Down στον Zoo 90,8.

Τα vibes σε αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά αλλού. Backstreet Boys από το παρελθόν. Everybody στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει το μεσοβδομαδιάτικο μεσημεράκι μας? Είναι καλό, είναι κακό? Ελάτε να τα πούμε όλα στο Viber 6931-908-908, μαγικός αριθμός. Όσο πληκτρολογείς, εγώ να σου πω ότι μαζί μας είναι η Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Ενώτρε τώρα και 54 Ultra. Talk to you στον Zoo 90,8.

Ζέινα και Ζανανντό στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το πω. Ελληνική τηλεόραση, συγχαρητήρια. Έχει την προσοχή μου. Μετά από πόσα χρόνια, δεν ξέρω, αλλά έχει την προσοχή μου. Η νέα δραματική σειρά του Sky, Μπλε Ώρες, έχει κατακτήσει σε ανύποπτο χρόνο τις καρδιές μας με ένα στιγμιότυπο βγαλμένο από την πιο cult φαντασίωση του κάθε Έλληνα τηλεθεατή. Μία γυναίκα και ένα άντρα που λέτε συναντιούνται σε μια ερημιά με τη γυναίκα να λέει: χρησιμοποιώ πολύ ακριβές πούδρες για να πιάνει τα μούτρα μου στο στόμα σου. Αυτός αντιδράει γιατί δεν του αρέσει αυτό που ακούει και την αρπάζει από το λαιμό. Και η γυναίκα του φωνάζει: τι κάνεις ρε, θα με γεμίσεις ρητίδες. Και σλάτς του δίνει μια μπάτσα. Χαστούκι, κανονικό. Χρειάστηκε να το δω 5 φορές επανάληψη αυτό το πράγμα σε ριλ για να βεβαιωθώ ότι δεν είναι AI. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν αυτό το πράγμα δεν είναι AI, έχουμε πρόβλημα. Και παντέψτε, έχουμε πρόβλημα.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με την Intersport, η οποία σε προσκαλεί να ζήσεις τον παλμό της επίσημης αγαπημένης μας, της Εθνικής Ελλάδος. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims! We will

0: Jason Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα ο Zoo και η No Grant σου χαρίζουν μια πλήρη υποτροφία για το e-learning masterclass in digital και AI marketing αξίας 1.790 ευρώ μέσα από τις μεσημεριανές μας εκπομπές. Στη Zoomania συντονίζεται καθημερινά 2 με 4 και στους Troublemakers 4 με 7. Απαντάτε σωστά στην ερώτηση της ημέρας που σας κάνουμε και μπαίνετε στην κλήρωση. Λοιπόν, αφού εξειδικευτήκαμε λίγο έτσι τα βασικά Δευτέρα και Τρίτη, σήμερα σας έχω μια πιο δύσκολη, πιο τεχνική ερώτηση για το digital marketing για να μπείτε στην κλήρωση και από τη σημερινή. Τι σημαίνει ο όρος CPC στις διαδικτυακές διαφημίσεις? Ξαναλέω, τι σημαίνει ο όρος CPC στις διαδικτυακές διαφημίσεις? Περιμένω την απάντησή σας στο Viber του Zoo 6931908908. Υποτροφία και ενώ ονοματεπώνυμο για την απάντησή σας, είναι πολύ σημαντικό να περιλαμβάνετε τη λέξη υποτροφία μέσα στο μήνυμά σας για να μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτό και να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Τι σημαίνει ο όρος CPC στις διαδικτυακές διαφημίσεις? Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά είναι έγκυρες οι απαντήσεις σας. Καλή επιτυχία!
1: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το σύστομα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο comtogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
12: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb! Zoo!
14: Around the world. Around the world. Ελλάδα! Νούμερο 3! Νούμερο 2!

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 και μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? Ζου.

0: υπέροχη Miley Cyrus με τη νέα της επιτυχία Bass Persuade στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Χρησιμοποιώ πολύ ακριβές πούδρες για να πιάνεις τα μούτρα μου στο στόμα σου. Θα σε τελειώσω.
3: Τι κάνεις, ρε? Θα με γεμίσει ρητίδες.
0: Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ καλό. Το σχολίασα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δεν γινόταν να μην του δώσουμε μία θέση σε αυτό το παιχνίδι, αυτού του αποσπάσματος. 69-31-908-908. Θα είμαι πολύ ελαστικός με το σημερινό και με το όνομα του χαρακτήρα της σειράς και με το όνομα της ίδιας της σειράς. Ακόμα και με το όνομα της ηθοποιού. Εγώ θα πάρω την απάντησή σας ως σωστή. Αρκεί να μου τη στείλετε στο Viber του Zoo 69-31-908-908 μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά ένα από τα καλύτερα. Τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης, ρε παιδί μου. Το Korean Crunch by Σταύρος Βαρθαλίτης έχει κάνει θράψη σε αυτή την πόλη. Ζουμερό buttermilk chicken με χρυσαφένια κρούστα, θρυράτσα honey glaze, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Sorry που τα λέω γρήγορα, λιγώνομαι αν τα λέω αργά. Καταλάβατε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μέχρι και μισή, βασικά, μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και μισή επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, μωρέ.

ήταν η Ρένα Γκράντε. Hate the Made You Love Me στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και είσαστε εσείς οι λιγότεροι, εμφανώς λιγότεροι. Σήμερα ήταν πιο ψαγμένο το απόσπασμά μας. Σωστοί και σωστές περισσότεροι με αυτά που μου στείλατε στο Viber για το σημερινό Ναι Ποιος Είναι. Το σημερινό Ναι Ποιος Είναι ήταν απόσπασμα από τη νέα δραματική σειρά του Sky. Μπλε ώρες, τον χαρακτήρα Κορίνα Πέργη, τον οποίο έπαιξε η Βάσια Παναγοπούλου. Βάσια Παναγοπούλου, συγγνώμη. Και οι τρεις απαντήσεις αυτές που αν έχετε δώσει ήταν σωστές. Φίλε Βασίλη, εσύ είσαι ο τυχερός που έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers και σε καλή σου μεριά. Ενώ πλέον να ξέρετε στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου Telecom 5G και Telecom Fiber αντίστοιχα, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV, στο wallet Magenta Pay, κατάλαβες, ψιλοκατάλαβες, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media ψάχνοντας telecom.gr και όπως λέει το αρχαίο κινέζικο ρητό, δώσ' μου παλιό ρουμάνικο και πάρε μου την ψυχή. Accent, stay with me!

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα και στα φιλαράκια που μπαίνετε τώρα στο αυτοκίνητο ενδεχομένως για να πάτε κάπου. Να ξέρετε, έχει ένα fair amount από κίνηση παντού, λίγο πολύ. Να ξέρετε, θα υποφέρετε. Καλησπέρα και στους φίλους που μιλάμε και στο Viber. Μην ξεχνάτε, μένουμε πάντα εκεί σε επικοινωνία στο 6931 908 908.

0: to Me από τα μία David Tyler και Nile Rodgers στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Περάσαμε δύο ώρες παρέα, διότι κάπως έτσι να ξέρετε ολοκληρωθήκανε αυτές οι ώρες μαζί με την Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση. Θες την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας αυτά τα 120 λεπτά που περάσαμε μαζί. Αμέσως μετά ακριβώς στις 4 οι Troublemakers. Μην τους χάσετε και τα ξαναλέμε αύριο παρέα ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.

0: Εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο κένδια.gr. Κένδια. Για πάντα.

0: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
5: Μετρητά.
4: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the bomb.
8: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, έλα. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Έρθει η Τεταρτούλα, πάει η εβδομαδούλα, θα έλεγε κανείς. Όχι, εγώ που δεν μου αρέσει τόσο η Τετάρτη σαν ημέρα. 7 του Οκτώβρη παρόλα αυτά, θα περάσουμε ωραία παρόλα αυτά, μέχρι και τις 7 παρόλα αυτά.
2: Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά και πάντα πιο εκεί.
1: Τι γίνεται, Βασιλιό?
2: Πολύ καλά. Νιώθω φόβο και απειλή. Δεν ξέρω γιατί το αυτό.
3: Πιο ευάλωτο από ποτέ.
2: Έτσι, τέλος πάντων. Έχουμε πρόταση βραδιά. Καλαμπούρα από το Καλαμπούρι. Είναι ανέργων.
1: Ναι.
3: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
3: Ναι,
1: μπράβο.
3: Λοιπόν, έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για να κερδίσετε μία δωρεάν επιταγή αξίας 20 ευρώ απολαβή. Και στις 7 παρα 20 έχουμε το γραμμάτο μας στο παιχνίδι μας για να κερδίσετε μία δωρεάν επιταγή 20 ευρώ από την καντίνα Τελικατέσεν.
1: Στα γυαλιά ήλιου μπορώ να παίξω εγώ που έχω χάσει τα γυαλιά.
2: Πού τα χάσει πάλι εσύ?
1: Δεν ξέρω, μέχρι χθες τα είχα.
2: Πού τα άφησες?
1: Δεν ξέρω, έχω πάρει τους πάντες.
2: Πού πήγες μετά από εδώ?
1: Κατέβηκα κάτω και έφυγα σπίτι, δεν ξέρω.
3: Μήπως είναι στο αυτοκίνητο,
1: έψαξα, μωρέ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άλλο ένα γυαλί.
3: Αυτά τα γυαλιά έχουν την κατάρα. Σου λέω και ο αδερφός μου τα έχει χάσει 2 φορές. Τα
1: ναι,
3: ίδια.
1: Το θέμα είναι ότι ο αδερφός έχει χάσει μόνο τα γυαλιά. Εγώ χάνω τα πάντα καθημερινά. Αυτό που δεν χάνω σίγουρα, παιδιά, είναι οι επιτυχίες. Άχαστες και σήμερα μέχρι τις 7 εδώ στο Zoo 90,8 με τους Troublemakers. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Master Know It All και Teddy Swim στο Zoo 90,8. Παρέα μας φυσικά, παιδιά, πάντα και η Nova και το Nova More, το οποίο αλλάζει και σου δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα λοιπόν της Nova. Λοιπόν, παιδιά, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Για αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σας συνδέει μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back με το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, έτσι. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, 7 του Οκτώβρη, αναζητάτε ισορροπία όχι μόνο στις σχέσεις σας με τους άλλους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον κόσμο. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Σέργιο, στον Βάκχο, στον Πολυχρόνη και στην Πολυχρονία.
2: Να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στο zooradio.gr. Έχουμε τις εφαρμογές, έχουμε το Spotify. Energy Dramas 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τέλεια! Και τέλεια συνεχίζουμε. Heaven και I Run τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και πάμε λίγο στους δρόμους.
1: Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό, εδώ στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα και στην Τούμπα. Και στα δύο ρεύματα έχει μεγάλα θέματα. Δεν ξέρω τι γίνει, σου κάποιο ατύχημα, να μας πείτε όσοι είστε εκεί. Στη Λεωφόρο Νίκης επίσης μεγάλη η κίνηση. Έχει η Τσιμισκή το θεματάκι της και αυτή. Η Μίκη Θοδωράκη το ίδιο. Η Εγνατία καθυστερήσεις. Γενικά δεν είναι καλή στιγμή για τους δρόμους της πόλης.
2: Γιατί, παιδιά, όταν πεινάμε ξαφνικά θέλουμε όλα να τα φάμε? Αυτό θα αναλύσουμε σήμερα. Παιδιά, η πείνα δεν επηρεάζει μόνο το στομάχι. Η έλλειψη ενέργειας μπορεί να κάνει τον εγκέφαλο πιο ευαίσθητο σε εικόνες, μυρωδιές και ερεθίσματα που σχετίζονται με φαγητό. Γι' αυτό έχουμε πει και σε προηγούμενη έρευνα ότι δεν πάμε ποτέ στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, όταν με άδειο το στομάχι.
0: Πραγματικά αυτό είναι νόμος.
2: Ή, για παράδειγμα, μπαίνω, μου έχει τύχει να μπω στο Instagram να πεινάω, να δω, παιδιά, κάτι pancakes και να θέλω να τα παραγγείλω εκείνη την ώρα. Αλλά εντάξει, 12 ώρα το βράδυ, άστο.
1: Δεν τα παρήγγειλες?
2: Όχι.
1: Το θέμα είναι τα παραγγείλεις, Κατερίνα.
2: Όχι, φυσικά.
1: Λέω, απίση, είδα κάτι pancakes και πήρα, μπήκα κρέπες, πήρα γλυκά, πήρα.
2: Παιδί, και γιατί τα εμφανίζει τόσο αργά?
0: Μια απλή Τετάρτη για εμένα, θέλω να σας πω, γιατί ό,τι εδώ το παραγγείλω επί το. Δεν έχει χαζομάρες. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε Lady Gaga τώρα. Είναι το Alejandro και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, πάμε στην πρόταση.
1: Πάμε στην πρόταση. Σήμερα είναι η μέρα, Τετάρτη, η μέρα για θέατρο. Mm-hmm. Όχι, έτσι το έβγαλα από το κεφάλι μου. The Buzz Devised Theater. Στο θέατρο Αυλαία από την θεατρική ομάδα Chaotica.
2: Mm. Wow.
1: Που έχει να κάνει με την αφετηρία του μικρού κόσμου ενός λεωφορείου αστικού. Mm-hmm. Όχι κτέλ. Και γίνεται και μέσα έτσι διάφορα πραγματάκια.
0: Μάλιστα.
2: Τέλειο, ωραία, πολύ
0: ενδιαφέρον,
2: ωραίο.
0: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω με το πρώτο μας παιχνίδι, παιδιά. Οπότε δεν πάτε πουθενά, ετοιμάζεστε για να παίξουμε.
1: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
2: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
3: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
4: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
10: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
12: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές μέσα ένα τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
13: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες το!
16: Πες το!
17: Zoo Radio!
16: Zoo 90,8.

0: τη στιγμή που θα παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι, σωστά?
1: Του βάζουμε νεύτη, έχουμε πάρει ένα ρεφρέν από το τραγούδια του Ζου, το έχουμε πάει πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε και να μας τηλεφωνήσετε. 2310-232-908. Μας λέτε σωστή απάντηση, παίρνετε γυαλάρες αξίας 70 ευρώ σαν Optic από Οπτικά Ζωγράφος.
0: Για να δούμε λοιπόν.
2: Έλα όλα καλά.
1: Θα πεθάνει.
2: Τι έπαθε.
1: Αυτό
2: είναι κάτι φορά.
0: Για να δούμε λοιπόν σε ποιο τραγούδι έχουμε βάλει νεύτη.
3: Του βάλαμε νεύτη. Νεύτη.
4: Νεύτη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο έχουμε βάλει νεύτη. Είναι πάρα πολύ εύκολο τραγούδι. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε το τραγούδι και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαν αυτά που δεν έχω εγώ, διότι πάλι έχασα. Μπορείτε εσείς όμως να τα κερδίσετε και να πάρετε ένα ωραίο ζευγάρι ηλίου, αρκεί να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08 και ένα ζευγάρι από τα Οπτικά Ζωγράφος θα γίνει δικό σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
5: Ελίνα.
0: Γεια σου Ελίνα, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από το δρόμο.
0: Από το δρόμο, σχόλασες? Σχόλασες.
5: Ναι.
0: Πώς,
5: ναι, ναι,
0: πώς
5: ναι.
0: ήταν τα πράγματα στη δουλειά σήμερα?
5: Χάλια.
0: Χάλια. Έχεις συναδέλφους έτσι κουραστικούς σαν αυτούς που έχω εγώ?
5: Μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, Ελίνα μου. Ελίνα μου γλυκιά, έτσι αυτό ακριβώς. Ό,τι και να λέμε, δουλειά είναι. Εμείς θα σου φτιάξουμε τη διάθεση, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, αν μας πεις το σωστό τραγούδι.
5: End the lights off.
0: Μπράβο, Ελίνα!
2: Μπράβο!
5: Προσπαθώ πολύ καιρό να το κάνω αυτό.
0: Έτσι είναι, παιδιά, γίνεται χαμός με τις συμμετοχές, να τα λέμε και αυτά. Ελίνα, μπορείς να πάρεις ένα ωραίο σκούρο μαύρο γυαλί λίγο, να μπαίνεις μες στη δουλειά, μην βλέπεις άνθρωπο.
5: Μην βλέπεις.
0: Λοιπόν, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Σε παρακαλώ πολύ, δεν πας πουθενά. Έλα ρε φίλε.

0: Forever Young. Λοιπόν, παιδιά, κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μας 60 λεπτό. Και πριν περάσουμε σε εσάς, θέλω λίγο να σας πω πως και να σας υπενθυμίσω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα, λοιπόν, μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το Παντού Apps και παίρνεις τον deal κατευθείαν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα τώρα για τα τρία ζώδια που όταν σε θέλουν σε διεκδικούν. Είναι ο Κριός. Δεν φοβάται την απόρριψη. Αν σε θέλει, θα κάνει την πρώτη κίνηση και θα σε διεκδικήσει δυναμικά. Είναι ο Λέων. Θέλει να κερδίσει αυτό που του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Θα σε πλησιάσει με αυτοπεποίθηση και έντονο φλερτ. Και είναι και ο Σκορπιός. Έχεις δίκιο, Μαργαρίτη. Μπορεί να μην αποκαλυψεί αμέσως τα χαρτιά του, αλλά όταν αποφασίσει ότι σε θέλει, γίνεται ιδιαίτερα επίμονος και διεκδικητικός.
2: Hey, θα σας πω λίγο για τον ένα ορθοπαιδικό που πάω που έχω ένα θεματάκι.
0: Ναι.
2: Αυτός μου είναι πολύ καλός και ασχολείται έτσι με τα μίντια και κάνει αυτό τις συζητήσεις που κάθεται ένας με έναν και μιλάνε. Έχει podcast.
1: Γιατί είναι τόσο καμένο.
0: Ω, ήταν από τα χειρότερα.
2: Podcast ορθοπαιδικός.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
6: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Μετρητά.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the bomb!
9: Zoo!
11: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Εδώ είμαστε, δεύτερο 60 λεπτό Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Ζου 90,8 στην παρέα σας. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Για αυτό το δεύτερο 60 λεπτό, στο οποίο έχουμε
2: νέα των ανέργων και έχουμε και το παιχνίδι μας, το ξεμπούκο σέτο.
1: Ξεμπούκο σέτο.
3: Έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι. Είναι κάπου εκεί και σας περιμένει.
1: Είναι σίγουρα εδώ.
3: Εδώ είναι.
1: Ωραία, τέλεια, θα περάσουμε και αυτά τα 60 λεπτά. Μείνετε μαζί μας, μην πάτε πουθενά σε όπλο για ξεκίνημα εδώ στο Ζου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με υπέροχη Σακύρα στα 10 λεπτά μετά τις 5, guys.
1: Με κίνηση να παραμένει στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει κίνηση μετά τα νοσοκομεία και πριν τα ΠΕΦΚΑ. Η άνοδος του Αγίου Παύλου επίσης έχει αρκετά θέματα. Και η Τριανδρία, μπαίνοντας προς Κατσιμίδη, θα βρείτε καθυστερήσεις. Όπως καθυστερήσεις έχει και κατεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου, μάλλον λόγω του περιφερειακού. Η Ολυμπιάδος επίσης, Αγίου Δημητρίου επίσης. Η Εγνατία περίπου στα φανάρια της Δραγούμη με μέτωπο προς τα δυτικά. Η Λεωφόρος Νίκης κίνηση. Η Μοναστηρίου μπαίνοντας προς την πόλη. Η Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Η Δεδροποτάμου φτάνοντας στη Μοναστηρίου. Και από πίσω η εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού και της Διαλογής έχει επίσης θέματα.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, τα φανάρια πώς τα βλέπεις? Φαίνονται φανάρια.
1: Εσύ δεν ξέρεις άμα δεις έναν δρόμο που είναι τα φανάρια?
2: Ναι, άρα ξέρεις όλους τους δρόμους.
1: Τους βασικούς τους ξέρω ρε φίλε.
0: Όχι, δεν το έκανε σωστά τώρα, κάτσε το βάλω από εδώ. Συγχαρητήρια με τη Κατέρινα. Έχει ξανά πει, ξέρεις τους δρόμους?
2: Ξέρεις τους δρόμους.
1: Τους βασικούς.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα παράξενες ιαπωνικές συνήθειες που μπορεί να φαίνονται ανόητες, αλλά όντως λειτουργούν και να τις κάνετε. Μίλα στο σώμα σου σαν να μπορεί να σε ακούσει. Στο στομάχι σου, στο στήθος σου, στο λαιμό σου, στο πάγκρεα, στην καρδιά, σε όλα.
3: Σήκω, σήκω.
2: Σταμάτα ρε. Να ευγνωμονείς πριν αφήσεις πίσω σου όσα πέρασαν. Να ευγνωμονείς.
0: Τι ακριβώς, δεν καταλαβαίνω.
2: Την παλιά δουλειά, τον παλιό έρωτα, την εκδοχή του εαυτού σου που τα κατάφερε μέσα από
0: αυτά. Βρε αυτοί να ευγνωμονούν που δεν τους πλάκω να περιφύγω. Όχι εγώ αυτούς.
2: Γράψε ό,τι θέλεις σε ένα φίλο Δάφνης και μετά κάψτο.
0: Αυτά τα έχω ξανακούσει, ναι, τα κάνουν κάτι φίλες μου.
2: Πλύνε τα χέρια σου αφού περάσεις χρόνο με κάποιον που σου εξαντλεί την ενέργεια. Δηλαδή, Μαργαρίτη, εσύ με το που φύγεις από εδώ, πλύνε τα χέρια
0: μα
2: σου.
0: Μα εγώ πάω με το που τελειώσει εκπομπή, πάω τουαλέτα. Πλένω χέρια, πόδια και πόδια πλένω
1: και
0: εγώ
1: πόδια.
0: Μέσα.
1: Για άρα ο κατακουζινός είχε δίκιο που κυκλοφορούσε με το Μπεταντίν.
2: Κάτι ήξερε, κάτι ήξερε. Άφησε ένα ποτήρι νερό δίπλα στο κρεβάτι σου και κάνε μια ερώτηση στον εγκέφαλό σου.
1: Τι ερώτηση, διψάω? Τι ερώτηση θα κάνεις?
0: Το νερό πώς βοηθάει με την ερώτηση στον εγκέφαλό?
2: Λέει το υποσυνείδητο συνεχίζει να δουλεύει όσο κοιμάσαι, δώσε του κάτι να λύσει. Ίσως ξυπνήσεις έχοντας βρει την απάντηση. Το νερό βοηθάει λογικά για το αν
0: διψάς. Ναι, ήταν άσχετο το νερό.
1: Αν έχεις φάει κανένα γυρώνι το βράδυ και έχεις κορακιάσει, σου λέει προνόησε. Ή η σόγια του σου είναι αλμυρό, φίλε. Μην
0: έχει και ένα μπουκάλι δίπλα.
2: Μίλα δυνατά στο μελλοντικό σου εαυτό και ζήτησε συγγνώμη από το νεότερό σου εαυτό.
0: Στα έλεγα, Μαργαρίτη, ότι θα μπεις μέσα. Στο μελλοντικό, στο μελλοντικό λέει. Μιλά στο μελλοντικό. Σε έλεγα να μην κάνεις εκπομπή με αυτού.
2: Και ζητά συγγνώμη στον νεότερό σου εαυτό.
0: Ωραία.
2: Και επίσης ψιθύρισε το όνομά σου πριν πάρεις μια σημαντική απόφαση.
1: Κατερίνα.
0: Αν όλα αυτά τώρα. Αν όλα αυτά που είπες τα κάνουμε προχωρώντας τη Λαμπράκη, δηλαδή.
2: Όχι ταυτόχρονα, δεν κάνεις ταυτόχρονα.
0: Ναι, λέω στο μελλοντικό μου αυτό ότι τα λοιπά. Λέω στο παλιό μου αυτό το συγγνώμη. Ψιθυρίζω ονόματα και τα λοιπά. Τι μπορεί να γίνει?
1: Θα σε περάσουν για τρελό, αλλά αν το κάνεις αυτό στη Συμπούγια, στην Κίνζα επίσης, θα σε περάσουν για νορμάλ.
2: Ιδέες, κάτι ξέρει.
0: Στην Κίνζα, αδερφές μου, στην Κίνζα. Magnetic.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπημένη στιγμή, διότι έρχονται αγαπημένα κουτσομπολιά.
1: Και τι νέα ανέργο σας έχω για σήμερα. Τι χαμός έχει γίνει με Βύση και Κρυάπελα.
0: Για με Βύση έχει γίνει σήμερα, δεν ήξερα τι να πρωτοδώ.
2: Πω Παναγία μου, τι αυτή
0: θα αναλύσουμε στο μεγάλο γόλο αυτό, γιατί έχει πολλή συζήτηση.
1: Ωραία, εντάξει, τότε πάμε σε άλλα έτσι, πιο σημαντικά νέα ανέργων. Όπως ότι ο Drake, ο γνωστός τραγουδιστής AKA η rapper, ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι πατέρας του παιδιού που περιμένει η Κέσα Σαντέ. Είναι μια πρώην του αυτή.
0: Έχουμε περιμένει, λέει, το λάθος, στιγμιαίο λάθος έχουμε.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Απλώς δεν έχει διευκρινίσει ποιος είναι ο πατέρας. Ο Drake λέει δεν είναι δικό μου να ξέρετε.
2: Okay.
1: Ο Φάνης ο Μουρατίδης μίλησε στο Happy Day και λέει ότι είναι πολύ αφηρημένος. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, λέει ότι το ξέρουν και όλοι. Έχω ξεχάσει, λέει, τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Πήγα, λέει, με τις τσάντες. Το δημιούργησα, λέει, ένα τραύμα με μεγάλη γενοδορία.
0: Δεν σας είπα ότι έχουν ξεχάσει παλιά κάποιοι από το χωριό μου το παιδί τους 2 μέρες στο χωράφι.
2: Δύο μέρες.
0: Ήταν για τις ελιές, είχαν τρεχάματα τέλος.
2: Τι 2 μέρες ρε εσύ, και δεν αναρωτήθηκαν που είναι το παιδί.
1: Περίμενε.
0: Πολλά χρόνια πριν.
1: Εσύ είσαι.
0: Πολλά χρόνια.
2: Τι μας κρύβεις.
0: Πολλά χρόνια πριν.
1: Η Ιωάννα Τούνη είναι στην Κένια με τον σύντροφό της, τον Δημήτρη, τον Ρομπέρτο, τον Σπυριδονίδη, και κάνει σαφάρι.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Στη μέση του πουθενά.
2: Και τι τραγουδάει.
1: Εκεί ακριβώς που ήθελα να είμαι, λέει.
0: Ναι, έκανε και βίντεο έτσι για το πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, για τη φτώχεια. Ότι
1: η Κατερίνα λέει: μήπως τραγουδάει το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου, καταλαβαίνεις. Λέει: ναι, με γουστάρι.
2: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Αυτοί λογικά τραγουδάνε άλλα πράγματα τώρα, γιατί έχουν τρεχάματα, ίσως. Δεν ξέρω.
1: Στο κελί 33.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Παιδιά, πολύ ωραίο τραγούδι από το παρελθόν.
1: Ρίξτο.
2: Χορούς που ρίχναμε.
0: Χορεύες.

0: Υπέροχο Take Me There από Daddy. 30 λεπτά μετά τις 5. Βασίλη.
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι μας, το ξεμπούκωσε το. Ένα τραγούδι τραγουδάει η Κατέρινα με μπουκωμένο το στόμα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε ποιο είναι αυτό και να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-232-908. Παίρνετε την ξεμπουκώστρα, το βγάζετε από το στόμα της Κατερίνας και κερδίζετε μία δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Ρίξτε μια ματιά στο lavijewelry.gr να πάτε να πάρετε ένα κόσμο, να είστε λαμπερές και λαμπεροί και λαμπερά.
0: Wow, έτοιμη η Κατέρινα.
2: Πανέτοιμη.
0: Να το ξεμπουκώσουμε.
2: Πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, για πάμε.
3: Ξεμπούκωσέ το!
4: If you don't like something, change it. If you don't like a job, quit. If you don't find laughter, stop it. Life is simple. Move your body.
0: Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε?
1: Όχι, κάτσε, δεν
0: τα μπερδεύω αυτά τα.
1: Βλέπει το μέλλον.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Κατερίνα? Πρέπει να καλέσετε τώρα, να την ξεμπουκώσετε και να κάνετε ένα υπέροχο κόσμημα. Λαβή δικό σας. 2-3-10-2-32-9-08. Το έδωσε προς το τέλος. Και όλα έτσι μου το είπε, γιατί και εγώ δεν κατάλαβα. Οπότε το έδωσε. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
5: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, μαμά, πού τηλεφωνείς?
5: Από Βέρεια.
0: Έλα ρε η Βέρεια. Έλα ρε η Βέρεια.
2: Έχει την τιμητική της.
0: Έχει, παιδιά, μας ακούνε στη Βέρεια, ναι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί την αγαπάμε τη Βέρεια.
2: Πάρα πολύ.
5: Πρέπει να σας φέρω ρεβανί.
0: Ένα το λέω συνέχεια, αρέσει, ότι έχει τα πιο ωραία σιροπιαστά η Βέρεια.
5: Τα έχει, τα έχει.
0: Την επόμενη φορά που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, φέρει ένα ταψί για εμένα, γιατί η Κατέρινα με τον Βασίλη κάνουν διατροφή, εντάξει.
5: Έρχομαι πολύ συχνά επειδή η αδερφή μου σπουδάζει εκεί, οπότε θα σας φέρω.
0: Μακάρι, ρε, γιατί κάθε φορά που ζητάμε κάτι από κάποιον, μετά εξαφανίζεται. Γιατί και πέρσι κάτι τουρσιάζει τους από έναν φίλο μου, αλλά δεν μου τα έφερε ποτέ και μετά μας έκανε και μπλοκ. Λοιπόν, δώστε το τραγούδι να κερδίσεις.
5: Είναι το Life is Simple.
0: Μπράβο! Την επόμενη φορά λοιπόν που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη θα διαλέξει ένα πολύ ωραίο κόσμο από τα καταστήματα Λαβή, αγαπημένη μας Κατερίνα, εντάξει?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Πάμε σε ένα μικρό break. Εσύ Κατερίνα μένεις στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς ερχόμαστε.
6: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
7: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
8: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
7: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
8: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
9: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
8: Συντονιστείτε.
10: Επόμενος.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας. και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Ευρέκα! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
16: πες το!
18: Πες το!
19: Ζου Radio!
18: Ζου 90,8.

0: Let me be, let me
1: be.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 πάμε στην γκρίνια.
2: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, θα πω για το περιστατικό που συνέβη σήμερα. Όποιος με ακολουθεί στα social προφανώς και το έχει δει, διότι έχει πάρει έκταση το θέμα. Πήγα να κάνω το μαλλί μου, έτσι, πάρκαρα, νόμιμα.
1: Ναι.
0: Σε βρήκα μετά από 20 λεπτά πάρκινγκ, γιατί ξέρετε τι γίνεται στη Λαπράκη, έτσι, χαμός πάντα, ρε παιδί μου. Τελειώνω το μαλάκι μου, πάω προς το αυτοκίνητό μου και έχει διπλοπαρκάρει ένας από... στο αμάξι, πώς ήταν, στο δικό μου ήταν, που ήταν. Και δεν μπορώ να το βγάλω, παιδιά. Και πάω μπρος πίσω, μπρος πίσω, πίσω, μπρος μπρος πίσω. Δεν ήταν, γιατί ήταν κολλημένο και πολύ μπροστά και πολύ πίσω το αμάξι. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να βγω με την καμία, δεν γινόταν. Αρχίζω να πατάω κόρνες, να ξαναπατάω κόρνες, να μην έρθει κανένας, μαζεύει κόσμος. Με πιάσε κρίση πανικού, με ρίχνα νερό, άρχισα να βρίζω.
1: Έγινε ένας πανικός.
0: Πέρασαν 20 λεπτά και δεν ήρθε ποτέ.
3: Και
0: ήρθε η Αναστασία Παύλου.
3: Και δεν είχε τα μάξι εκεί πέρα.
0: Όχι, με βοηθούσε λίγο μπρος πίσω. Ανεβήκαμε στο κράσπεδο, δηλαδή βρήκε και τα μάξι για να μπορέσω να βγω ΣΥΡΙΖΑ μετά από 30 λεπτά. Και σκέφτομαι. Αυτό που διπλοπάρκαρε, δηλαδή. Πού μπορεί να ήταν τώρα, έτσι. Δηλαδή, διπλοπαρκάρεις για δευτερόλεπτα που κανονικά ούτε για δευτερόλεπτα θα έπρεπε. Αυτό 30 λεπτά πού μπορεί να ήταν. Στο γυμναστήριο το καινούριο που άνοιξε. Να πήγε να κάνει μαλλιά νύχια κι αυτό όπω πήγα κανένα εγώ.
3: Μπορεί.
0: Να πήγε να κοιμήθηκε, να ξεκουράσει και μισή ώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Άφησε ένα τηλέφωνο κάτι.
0: Παιδιά, τίποτα.
1: Είδατε.
0: Ποια λογική, αυτή, ρε παιδί μου. Σου λέω, άντε να πα για δύο λεπτά να το καταλάβω.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: Σημαντικό, ρε παιδί μου. Διπλοπάρκαρες πρέπει να πάρει κάτι. Πω ένα μαγαζί και να γυρίζει. 30 λεπτά σημαίνει ότι πήγε ξεκάθαρα να κάνει κάτι.
1: Σύνηθε, ναι.
0: Εντάξει,
1: εγώ πάντα και λίγο να δω, για παράδειγμα, να παρκάρω κανονικά, αλλά να δω ότι ο πίσω είναι οριακά στο να βγει, πάντα θα αφήσω και εκεί τηλέφωνο. Δηλαδή και να μην με κλείνει, και να μην κλείνω κάποιον, θα αφήσω.
3: Τι ευγένεια είναι αυτή. Εγώ έχω ένα γείτονα επίτηδε. Του πάω. Τον κολλάω γιατί παρκάρει σαν μήπω την παρκάρει. Ναι. Και δεν μπορώ, ρε παιδί μου, βιδώνω.
0: Εγώ έχω ένα γείτονα αυτό που είχαμε μαλώσει την πρώτη μέρα που πήγα στο σπίτι. Θυμάστε με το αυτοκίνητο που με έλεγε να ξαναπαρκάρει εδώ πέρα από τη μέρα που ήρθε αρρώστησα. Να ξέχα 24 ώρε εγώ εκεί. Τι κάνει τώρα αυτό. Αφήνει πάρα πολύ στην είσοδο που, για να μπει μέσα, α πούμε. Αφήνει πολύ κενό. Και παρκάρει πίσω, αλλά δεν χωράει και αμάξι. Το κάνει έτσι ώστε ούτε αμάξι να χωρέσει μπροστά, αλλά ούτε και τέτοιο.
3: Ευχούλες και σπάσιμο τζάμια.
0: Όχι, ρε, πήγα, έβαλα μια δεσκοβάρνα από το χωριό, την έβαλα μπροστά εκεί.
3: Α, οκ. Okay.
0: Ούτε αυτό στα παρκάρια.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, γι' αυτόν τον τύπο ήθελα να πω σήμερα, αν με ακούει, γιατί την έχω βάλει την πινακίδα, να πω ότι είναι γελίος τουλάχιστον. 30 λεπτά, βρε, 30. Έλα. The Weeknd Madonna, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Πάει και η δεύτερη ώρα. Και τώρα, αν σου έλεγα, Βασίλη, ότι έχει 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξεις βαλίτσα σήμερα, τι θα μου έλεγες?
1: Ότι μάλλον υπερβάλλεις.
0: Κι όμως είναι οι 41 απευθείας προορισμοί που σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Aegean. Βεβαίως, θέλεις να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία, βουνά και λίμνες για να ρεμίσεις το μυαλό σου και η ψυχούλα σου, βρε. Έχει. Θέλεις να χαθείς την τέχνη, στη μόδα και στην έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων? Έχει. Ψάχνεις για ηλιόλουστα στα γραφικά λιμανάκια, Κατερίνα? Χρυσαφένιες, αμμουδιές και θαλασσινά αεράκι? Έχει. Ή μήπως ονειρεύεστε να εξερευνήσετε έτσι αρχαίους πολιτισμούς, ιστορικά μνημεία και εντελώς διαφορετικές κουλτούρες? Γιατί και από αυτά έχει, έτσι. Μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App, βρίσκεις το δικό σου προορισμό και έφυγες για ταξιδάκι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι, όπου το δίνουμε, παιδιά, στον Νίκο Γιάν, τον αγαπημένο μας, είναι Θεός.
3: Όποτε ξυπνάω τόσο πρωί, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να μπω σε ένα φούρνο και να πάρω τυρόπιτες και κουλούρια, τυροκούλουρα, όλα αυτά. Αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει, πια. Μου φταίει κανείς, δεν μου φταίει κανείς.
0: Παιδιά, εδώ το έλεγα. Το έλεγα εδώ για το φούρνο που ανακάλυψα και εγώ πρόβλημα. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά. Ο φούρνος είναι δηλαδή μαρτύριο, ρε παιδί μου. Όσο και να προσπαθείς, νομίζω το πρωινό είναι το πιο δύσκολο.
2: Αυτές οι μυρωδιές, αυτά τα.
0: Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Καμία ελπίδα. Λοιπόν, μικρό break, ερχόμαστε για το τελευταίο μας 60 λεπτό.

0: πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
14: Stores. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb.
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Μετρητά.
14: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
17: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα, Troublemakers, ζου 90,8. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από όπου και αν μας ακούτε. Τώρα αυτό το 60 λεπτό τι έχει, φίλε Βασίλη?
2: Έχει το παιχνίδι μας το γραμμάτο για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Και φυσικά έχουμε το διαγωνισμό για την υποτροφία από την No Crunch.
1: Τέλεια.
3: Έρχεται και η viral είδηση και οι πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε φυσικά.
1: Χαμός θα γίνει, οπότε μένετε μαζί μας, παιδιά, upside down για ξεκίνημα της τρίτης ώρας εδώ στον ζου 90.

0: Alan και Justin Timberlake με το Carry Out, παιδιά, εδώ στο Zoo 90,8. Και τώρα θέλω λίγο να μιλήσουμε για το Nova More, το οποίο ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ήρθε η ώρα για διαγωνισμό ή σε λίγο?
2: Να κάνουμε τώρα.
0: Α, έχουμε το διαγωνισμό τώρα, ε.
1: Ναι. No crunch, αν θέλετε να γίνετε έτσι expert στο digital marketing, σας έχουμε διαγωνισμάρα, υποτροφία από την No Crunch για το e-learning masterclass σε digital και AI marketing, προσοχή, αξίας 1.790 ευρώ. Κάθε μέρα εδώ σε εμάς στην εκπομπή, αλλά και στον Χρήστο Μακίδη, θα σας κάνουμε τώρα μία ερώτηση και θα πρέπει να μας στείλετε την απάντηση. Μαργαρίτη, ρίξτε την ερώτηση.
0: Η ερώτηση για σήμερα, παιδιά, προσέξτε λίγο, γιατί σήμερα είναι πολύ ευκολάκι, οπότε θέλω πολλές συμμετοχές. Όταν βάζουμε το σύμβολο της δίαισης μπροστά από μία λέξη στα social media, πώς ονομάζεται αυτό?
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ
0: δηλαδή,
2: εύκολο.
0: Δίαιση και τη λέξη. Άρα κάνω.
2: Αυτό.
0: Αυτό κάνω.
2: Θέλουμε τώρα να στείλετε στο 6931-908-908 τη λέξη υποτροφία, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το όνομα τεπωνυμό σας και την απάντησή σας εντός 10 λεπτών.
0: Τέλεια. 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Πάστε το, παιδιά, και εμείς πάμε γρήγορα

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό μετά την έξοδο για Πεύκα, μέχρι περίπου και πριν την έξοδο για Τριανδρία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ηλιοφόρος Νίκης επίσης αυξημένη κίνηση. Η Εγνατία προς τα ανατολικά αυξημένη κίνηση. Η Μίκη Θοδωράκη έχει αυξημένη κίνηση. Και στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Κορδελιού, προς τη διαλογή, επίσης έχουμε κίνηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Παιδιά, η Σκωτία ετοιμάζεται να στείλει ουίσκι σε τροχιά.
0: Ουίσκι σε τροχιά. Α, έγινε, δεν είχε γίνει με την.
1: Με
0: την
1: Νουτέλα. Έρχεται δεύτερο.
2: Με την αποστολή Space Puffin του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης που θα εκτοξευθεί το 2028 με πύραυλο της SpaceX. Τέλειο. Ένας μικρός δορυφόρος θα μεταφέρει δείγματα ουίσκι με κομμάτι ξύλου βελανιδιά σε τροχιά γύρω από τη γη για 5 χρόνια. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί οι επιστήμονες θέλουν να μελετήσουν πώς οι ακραίες θερμοκρασίες και η μικροβαρύτητα επηρεάζουν την ορίμανση του ποτού.
3: Ωρε φίλε.
0: Έχουμε ερευνήσει τα πάντα δηλαδή. Κάτσε να δούμε πώς ορίμαζε το ποτό στο σύμπαν.
2: Τέλειο δεν θα είναι όμως. Μετά πώς θα το πουλάμε αυτό?
3: Άστο στο Θεό. Εγώ σκέφτομαι ήδη εκεί πέρα τα βράδια εδώ στα δυτικά της πόλης. Έχω πιει εγώ ίσχυ από το διάστημα να βάλεις καρά.
2: Έχω
3: ανάγκη να βγω σε ένα μπαρ να κλειστώ.
0: Το ζει, το ζει.
2: Το διάστημα σε πάει σε άλλο κόσμο.
3: Και θα καίγεται το ουίσκι έτσι πάνω στον πάτο.
0: Ναι, πώς θα χορέψει, δεν πέκει άλλο. Άμα δεν καεί το ουίσκι, να πάρει και λίγο το μπατζάκι.
3: Από το διάστημα κιόλα το ουίσκι.
0: Αχ, τι μας έχεις. Ένα πολύ ωραίο.
3: Ναι, just the way you are.

0: Εδιάστησε στο διαγωνισμό με
1: την υποτροφία.
2: Με την No Crunch.
0: Με την No Crunch. Πρέπει να γράφετε τη λέξη. Να μην βάζετε, ας πούμε, ένα σύμβολο. Πρέπει να γράφετε, να απαντάτε κανονικά στην ερώτηση.
2: Εντάξει, τώρα μπορούμε να το πούμε. Όσοι έχετε στείλει αυτή τη λέξη, και πέρασε και τα 10 λεπτά, δεν δεχόμαστε άλλες συμμετοχές. Είναι hashtag. Ψάχναμε τη λέξη hashtag, όχι το συμβολάκι.
0: Τη λέξη, την απάντηση δηλαδή. Ναι. Καταλάβατε. Και ναι, αυτό. Λοιπόν, τώρα προφανώς και θα μιλήσουμε για Βύση Καρβέλα. Παιδιά, έχει γίνει το σύστρικλο.
2: Ρε, εσύ, χθες τελειώσαμε εδώ την εκπομπή και μετά από 5-10 λεπτά βγάζει ο Καρβέλα την ανακοίνωση ότι αν
0: τέσσερις
2: έχει πάρει λάθος δρόμο και τέτοια. Να σου πω κάτι, κοίταξε. Γενικά θεωρώ τον Καρβέλα λίγο, ρε παιδί μου, σε άλλο level.
0: Ιδιαίτερο.
2: Είναι λίγο πάνω από εμάς. Αλλά θεωρώ ότι έχει και ένα κομματάκι δίκιο.
0: Παρ' όλα αυτά, εχθές η.
1: Ναι, η Βύση.
0: Όχι, η ανακοίνωση που έβγαλε. Πώς λέγεται.
1: Δελτίο τύπου.
0: Τέλος πάντων, αυτό που έβγαλε ο Καρβέλα στο τετρασέλιδο, ναι, τα έλεγε καλά. Δηλαδή, έτσι όπως τα διαβάζαμε. Uh-huh. Φυσικά, μετά ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση σήμερα, που ήρθε και ανέρεσε όλα αυτά που έλεγε ο Νίκος.
2: Εντάξει,
1: ότι δεν είχε φέρει καμία αντίρρηση τόσο καιρό σε όλο αυτό και ήταν μαζί μου. Και τελικά. Άντως,
0: για να ακούσει ο κόσμος, γιατί κάποιοι δουλεύουν εκεί έξω, σωστά, να ξέρουν. Ναι, ο Νίκος Καρβέλα με λίγα λόγια είπε, παιδί μου, ότι δεν συμφωνούσα με όλο αυτό το μεγάλο πανηγύρι. Ήθελα να γίνει κάτι πιο μικρό, δεν μ' αρέσει. Θέλω ο κόσμος να είναι κοντά στο τραγούδι κτλ. Και προφανώς ως συνθέτης 47 τραγουδιών από τα 50 που ερμήνευσε η Άννα Βύση την ημέρα στο ΟΑΚΑ. Ήθελα και εγώ να πάρω κάποια χρήματα, έτσι.
2: Εννοείται, θα πάρει. Έγινε τόση παραγωγή, έχει 100.000 κόσμο, δεν θα πάρει.
0: Η Άννα τώρα από την άλλη λέει, δεν το είπες ποτέ αυτό. Δεν είπες ποτέ ότι δεν έχω πρόβλημα με το ΟΑΚΑ. Μια χαρά ερχόσουν από εδώ και από εκεί. Αλλά μόλις είπαμε ότι με τα λεφτά κάτι πρέπει να δούμε να το κάνουμε, να το παίξουμε αλλιώς στο παιχνίδι, και άρχισε να τσινά. Επίσης, ο Νίκος είπε ότι είχε προσκλήσεις κανονικά και θα πήγαινε στη συναυλία. Μόλις έγινε το θέμα μετά με τα λεφτά, δεν πήγε. Δηλαδή.
1: Και κάτι είχε πει ότι θέλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία, κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα τα διαβάσει.
0: Πάντως, παιδιά, είναι λίγο στενάχωρο, γιατί τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι τους έχουμε συνδέσει λίγο. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη Ελληνίδα, έτσι. Αυτές μεγαλύτερες, τέλος πάντων, είναι στάρ της μουσικής. Τους έχουμε συνδέσει, έχουμε περάσει χρόνια κτλ.
2: Εντάξει, και ο Καρβέλας όμως έχει γράψει βασικά ότι είναι η Βύση από τραγούδια.
1: Το φίλο του Καρβέλα.
0: Το είπε ότι από τα 50 που τραγούδισε στο ΟΑΚΑ, τα 47 τραγούδια ήταν δικά του.
2: Και κάτι λέει για απαγόρευση. Ξέρεις ότι άμα πει ο Καρβέλας, σου απαγορεύω να πεις Βύση τα τραγούδια, δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Αυτό μετά λέει θα βγαίνει και θα λέει μόνο το θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
2: Το κόντρα, το Τσούλες.
1: Αυτό δεν το έβγαλε ο Καρβέλας.
0: Κόντρα, όχι.
2: Το έχω πεθάνει για σένα επίσης, διάβαζα κάπου.
0: Πάντως τώρα διάβαζα κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ο τέτοιος, πώς τον λένε μωρέ, που ήταν παντρεμένος με την Ευρυδίκη.
2: Κοργιαλάς.
0: Όχι καλέ, ο συνθέτης.
2: Ο συνθέτης.
1: Με την Ευρυδίκη.
0: Ο Κύπριος βρε, που είναι και στα σοου όλα.
1: Τέτοιος καλέ, ο Θεοφάνους.
0: Ο Θεοφάνους, μας ακούει ο κόσμος τώρα. Ο Θεοφάνους λέει, έκανε ραντεβού με την Αναβίση και την είπα μην αγώνεσαι.
2: Θα σου γράψω εγώ, Ανούλα.
0: Επίσης λένε ότι.
2: Κουμπάρα Κυμπρέα, θα σου γράψω εγώ τα τραγούδια όλα.
0: Επίσης σήμερα άκουσα στα πρωινά ότι η Αναβίση χτίζεται ένα τεράστιο νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα. Το λέγανε στην τηλεόραση αυτό. Το οποίο το νυχτερινό κέντρο το χτίζει.
2: Το Αθηνών Αρένα.
0: Το χτίζει η εταιρεία που έχει αναλάβει και την Αναβίση να την προωθεί.
2: Η Σκούστα. Ναι.
0: Στο οποίο θα τραγουδάει μόνο η Αναβίση.
2: Οκ, okay, αλλά είπα ότι σήμερα επίσης διάβαζα. Τι ανεργία σήμερα. Ότι τους είπε παιδιά, μόλις τελειώσει η συναυλία, από του χρόνου βρείτε δουλειά για το χειμώνα. Γιατί δεν θα είναι έτοιμο φέτος.
0: Ναι. Για να δούμε. Πάντως υπάρχει πολλή εξέλιξη. Κοίταξε, από τη στιγμή που πιάσαν τα δικαστήρια, δεν ξέρω αν θα τα βρουν τώρα, γιατί μέχρι χθες ο δικηγόρος της Άννας είχε βγει και είχε πει θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε. Σήμερα όμως το πράγμα προχώρησε πολύ. Και της Άννας ήταν πάρα πολύ.
2: Δεν το περιμέναμε αυτό τώρα.
1: Μα και ήταν και πολύ κακό αυτό που είπε, ότι ρε παιδί μου, δεν θέλω ο κόσμος να πληρώνει 400 ευρώ για να ακούει τα τραγούδια μου.
0: Παιδιά, το πιο κακό νομίζω αυτό που είπε, αν το είπε, είναι ότι. Που είπε η Άννα Βύση, ότι γύρισε και είπε μια μέρα πριν ότι αν δεν μου δώσετε το λεφτά, εγώ αύριο δεν θα σε αφήσω να κάνει συναυλία και ότι θα πω πράγματα τα οποία θα σε εκθέσουν αναπανόρθωτα. Την εκβίασα δηλαδή ψυχολογικά. Κακό. Τώρα. Τι μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Και να σα πω για κάτι, παιδιά, δεν μας πέφτει λόγος.
2: Δύο φορές το πατήσεις αυτό.
0: Γιατί?
2: Γιατί δύο φορές χρειάζεται.
0: Δύο φορές το πατώ. Ερχόμαστε σε λίγο με διαγωνισμό. Θα πάμε κόντρα.
1: Και όπου βγει.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονάδι, πλάι, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
15: Πες το, πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
15: Πες το!
17: Πες το.
18: Zoo Radio!
17: Zoo 90,8.

0: Jamaican Bam Bam, εδώ είμαστε, παιδιά. Λοιπόν, 15 λεπτάκια πριν τις 7, οπότε έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Έχουμε ναι. Το γραμμάτο το παιχνίδι. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε τρεις λέξεις που θα ξεκινάνε από ένα συγκεκριμένο γράμμα που θα σας πει η Κατερίνα και να κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν για να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε. Θέλετε δικάβαλα, θέλετε μισελέν, θέλετε μπόμπιρες, θέλετε σουβλάκια, θέλετε μπιφτεκάκια, ό,τι θέλετε.
0: 2-3-10-2-32-908, 2-3-10-2-32-908, παρακαλώ, τηλεφωνείτε γρήγορα για να παίξουμε το γραμμάτο παιχνίδι. Ένα γράμμα, τρία αντικείμενα θέλουμε από εσάς μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και ένα πολύ ωραίο γεύμα θα γίνει δικό σας. 2-3-10-2-32-908. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Η Σοφία είμαι.
0: Σοφάκι μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Λαγκαδά τηλεφωνώ.
0: Άρε Λαγκαδά.
2: Λούτρα.
0: Αγαπώ Λαγκαδά.
2: Το ξέρουμε,
0: τι να
2: ξέρουμε.
0: Πω καταρχήν για τα λουτρά, για τα λουτρά.
2: Αυτό λέω.
0: Να μην πω γιατί. Καταρχήν έχει από τα πιο ωραία μαγαζιά για φαγητό.
1: Ποιο ρε.
2: Θα συμφωνήσω.
0: Στο Λαγκαδά. Ναι. Πας καλά, μετά τα λουτρά πάω πάντα και τρώω. Είναι γεμακάμβρη να φας κιόλας.
3: Μπα, δεν το ήξερα.
0: Παιδιά, όντως έχει πολύ ωραίο φαΐ. Πάρα πολύ ωραίο φαΐ. Πράσινο, ανοιχτοσιά, ωραίοι άνθρωποι όπως η Σοφία.
2: Έτσι, σαν και εμάς.
0: Έτσι. Λοιπόν, Σοφία, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Ναι, ναι, είμαι.
0: Για πάμε.
4: Το γραμμάτο.
3: Αλφα.
2: Τι λέω, λέξεις?
0: Λες stop, λες stop.
2: Α, stop.
3: Μη.
0: Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρεις λέξεις, δηλαδή τρία πράγματα ή τρία αντικείμενα που ξεκινούν από μη, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Μολύβι, μάτι, μάκτρο.
0: Έλα λίγο, Λαγκαδάς. Έλα λίγο.
1: Είπε μάκτρο.
0: Τι είπε?
1: Μάκτρο.
2: Είπα μάκτρο.
3: Πού το, πίστευτε.
1: Πού το σκέφτηκες καλά το μάκτρο?
2: Το ξέρω ρε παιδιά, λόγω δουλειάς. Είναι ο καθαριστήρας.
0: Α, ναι,
1: τι δουλειά, δουλειά κάνεις?
2: Σε συνεργεία αυτοκίνητων δουλεύω.
3: Αχ, γι' αυτό.
0: Άμα χαλάσει, θα το φέρω σε εσά. Θα
2: το φέρεις.
1: Μαστόρισα.
2: Σας περιμένω.
0: Θα έρθουμε από εκεί, αν χαλάσει το αυτοκίνητά μας, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα σε εσά και εμείς θα πάμε να φάμε σε μια ώρα ταβέρνα.
3: Αχ, ναι.
0: Λοιπόν, Σοφία, ένα υπέροχο γεύμα μόλις έγινε δικό σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Που ακούζω 90,8 τώρα ξαφνικά.
1: Πίνασες?
0: Όχι, με έπιασε η μικρανία.
3: Σοφία,
0: μένει στο ακουστικό.
3: Σε φάγανε, Μαργαρίτη μου.
0: Και εμείς πάμε να απολαύσουμε Terry Dreams.

0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Για να το λες κι εσύ, αριστούργη.
0: Καμιά φορά, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται. Απλά.
2: Απλά βουλώσε το.
0: Απλά το βουλώνεις. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα με ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που έχει έρθει από την φίλη μας την Ελίνα.
1: Τι λέτε? Ναι.
0: Λοιπόν, η Ελίνα είναι η φίλη μας που έπαιξε στο παιχνίδι, παιδιά. Βεβαίως. Και λέει, καλέ! Παιδιά, ευχαριστώ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δωράκι. Σοκαρίστηκα, λέει, δεν το περίμενα. Για να σου πω την αλήθεια, θα βγάλω γραμμή. Έτσι είχα και λίγο αμηχανία. Όταν ακουγόταν έτσι περίεργα ο ήχος από το κινητό και από το τηλέφωνο, λέω κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Αλλά τελικά έβγαλα γραμμή. Και δεν ήμουν προετοιμασμένη. Και μέσα στην κίνηση λίγο τα έχαζα. Είστε υπέροχοι, οπότε θέλω να σου το πω τώρα γιατί το ξέχασα.
2: Αν δεν μας το έλεγες εκείνη την ώρα να το κόψουμε, να το κάνουμε και ένα ωραίο απόσπασμα, έλα, να εκλογήσουμε τα γένια μας.
0: Τα μαζεύεις, πότε τα βγάλεις αυτά τα αποσπάσματα.
2: Μη στεναχωριέσαι, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Έρχεται. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, πανέτοιμος για τις επόμενες δύο ώρες. Το βράδυ κλείνει και σήμερα με την Έλληνα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί, 7 η ώρα. Dan Bin Lakis and the Boss Crew in the morning. Παιδιά, το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Έρχεται κάθε πρωί 7 με 11 για να σας τρελάνει. Με Bin Lakis, Cuts και Nancy Φλάχου. Ενώ οι δικές μας οι αφεντομουτσουνάρες θα είναι εδώ αύριο ακριβώς στις
1: 4.
0: Πρέπει να βρούμε τραγούδι. Εντάξει, καλή Βιβί, δεν λέω. Αλλά πρέπει κάπως έτσι λίγο σιγά σιγά. Είδατε που το πάρτι του Νίκου Μίχα μετά την απόλυτη εκτόξευση του τραγουδιού που είχε από την εκπομπή μας. Είναι το τραγούδι που έβγαλα κύλα στη διασκευή.
1: Τι?
2: Τι, απίστευτο.
1: Από εμάς το κλέψε.
0: Προφανώς το κλέψε.
2: Το σκέφτε.
1: Πρέπει να ζητήσουμε τα δικαιώματα.
2: Ακυλά τα κελά, ακυλά τα κελά.
0: Έλα, παιδιά, φιλιά, bye.
1: Bye.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena.

0: εκτιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb! Zoom!
13: Ελλάδα νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Την καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους απανταχού. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά με το μεσοβδομαδιάτικο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Πολλά έχουμε να πούμε και για σήμερα. Σας φαίνω νέα για Drake, για BTS. Έχουμε hit list στις 8 η ώρα. Και φυσικά έχουμε και το track of the day. Τώρα όμως, πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες non-stop. Χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και πρώτη και καλύτερη έρχεται το Nueva Yol από Bad Bunny. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε. Nueva Yol.

Ήταν η εκρηκτική Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα εδώ στον Ζου 90,8 και στο Ζούφαν με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Θέλω να μάθω πάρα πολύ πώς είστε σήμερα μεσοβδομαδιάτικα, ημέρα Τετάρτη. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Ζου στο 6931-908-908 και δεν ξεχνάτε, κάνετε και follow τον Ζου στα social media. Λοιπόν, τώρα έχουμε 22 βαθμούς στην πόλη και γενικότερα σήμερα ήταν μια πανέμορφη ημέρα. Αύριο βλέπω πως μαζεύονται σύννεφα πάνω από τον ουρανό της πόλης μας, ενώ η θερμοκρασία θα είναι μία από τα ίδια, καθώς θα έχουμε 16 με 24 βαθμούς. Πάμε να ακούσουμε τώρα Teddy Swims με το Loose Control, το ακούτε δυνατά εδώ στον Zoo.

ίσως το πιο viral τραγούδι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Η My Angel και Bad Times εδώ στον Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο, πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε μόνοι σας είτε το λάπτοπ που κράσαρε, είτε το smartwatch που κόλλησε, είτε το σκούτερ που δεν έπαιρνε μπρος. Κακά τα ψέματα, όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, δεν πιάνουν οι ερασιτεχνισμοί. Θέλουμε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα το βρούμε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, πολύ απλά περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα 7 Οκτωβρίου στον Σέργιο, την Σεργία, τον Βάχο, την Βάχη, τον Πολυχρόνη και την Πολυχρονία. Και επίσης βλέπω πως είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και Παγκόσμια ημέρα Βαμβακός. Πάμε στο 2011, έρχεται το αγαπημένο Somebody That I Used to Know και το ακούτε τώρα εδώ στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Εδώ είμαστε και είμαστε live. Ζου 90,8 και Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στην Ελίνα, την Ελένη, το Θοδωρή και την Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Κινήσεις δεν έχουμε στην πόλη. Λίγες καθυστερήσεις θα συναντήσετε μόνο στον εσωτερικό περιφερειακό και στην Εγνατία στα Πανεπιστήμια, γιατί σε λίγο παίζει και ο Άρης στο Παλαιό, οπότε έχει λίγη παραπάνω κίνηση. Ταξιδιάρικο Take Me There έρχεται τώρα από τον Ντάτι εδώ στον Ζου.

στον Ζου 90,8 και αν είσαι από τη Βόρεια Ελλάδα, ξέρεις σίγουρα τα τυριά Βαλμά. Έχεις μεγαλώσει με φέτα Βαλμά, έχεις απολαύσει το μοναδικό κοφινάκι Βαλμά, ξέρεις να ξεχωρίζεις τη μοναδική τους γεύση. Και αν δεν είσαι από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι ώρα να ανακαλύψεις και εσύ τα τυριά Βαλμά. Τα τυριά από την ορεινή Χαλκιδική που 60 χρόνια τώρα είναι τα αγαπημένα τυριά της Βόρειας Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε στον Drake τώρα, ο οποίος αποφάσισε να πήχει ξανά από τα Grammy και δεν θα υποβάλει κανένα από τα τρία νέα solo album του για αξιολόγηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Billboard, ο Καναδός rapper δεν κατέθεσε προς εξέταση τα Iceman, Habibi και Maid of Honor, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την περίπλοκη σχέση του με την Ακαδημία Ηχογράφησης. Πάντως, να πούμε πως το Iceman κατέριψε το προσωπικό ρεκόρ του Drake για τη μεγαλύτερη παραμονή στην κορυφή του Billboard Top R&B Hip Hop Albums, ξεπερνώντας τις 12 εβδομάδες που είχε καταγράψει στο παρελθόν το Take Care. Πάμε να ακούσουμε Alex Warren και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo. Μείνετε μαζί μου!

0: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε

0: Με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: See student hot takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the bomb.
3: We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
4: Εδώ είμαστε, πάμε να συνεχίσουμε. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Τι σας φέρνω, σας έχω για τη συνέχεια ποια τιμή έλαβαν οι BTS στην Κολομβία. Έχουμε Track of the Day πριν το τέλος της εκπομπής και φυσικά τώρα έχουμε το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί παρέα τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχεται το Die Die από Shakira και Burna Boy.
3: Zoo Radio. The Hit List.

0: δεύτερη θέση για Παπαούτε Afro Soul εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Και ξέρετε τον νόμο του Murphy που λέει ότι το λάπτοπ, το smartwatch και το scooter θα κολλήσουν όταν τα χρειάζεστε περισσότερο. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζετε, απλά πηγαίνετε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια συμφορά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε. Στο νούμερο 1 θα ακούσουμε το αγαπημένο Moving to the Sun από Hugel και Ultra Natei. Το Moving to the Sun είναι ένας ανεβαστικός house ύμνος για τη φυγή από το σκοτάδι και τη μετάβαση στην ψυχική ελευθερία και την ανανέωση.
1: Νούμερο 1.

υπέροχα φωνητικά, υπέροχη μουσική. Αυτό ήταν το Gone Gone Gone από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I εδώ στον Zoo 90,8. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Χριστόφορο που είναι συντονισμένος. Λοιπόν, πάμε στους BTS, οι οποίοι τιμήθηκαν με τον τίτλο των επίτιμων προσκεκλημένων της Μποκοτά, καθώς οι δύο συναυλίες τους στην Κολομβιανή πρωτεύουσα απέφεραν δεκάδες εκατομμύρια στην τοπική οικονομία. Το νοτιοαμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδίας Arirang ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Μποκοτά της Κολομβίας, με τους BTS να εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα με πλήρη σύνθεση. Το συγκρότημα πραγματοποίησε δύο sold out συναυλίες στο Estadio El Campín, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από χιλιάδες θαυμαστές. Νομίζω όπου και να πάνε στον πλανήτη να τραγουδήσουν, θα γίνει sold out και θα γίνει χαμός. Πάμε να ακούσουμε τώρα αγαπημένο Regard, Ride It, εδώ στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το.
3: Πες το.
10: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
11: Πάρα πολύ σωστά. We play the hits. Αυτός είναι ο Zoo 90,8. Πέτρος Ωβιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 για λίγο ακόμα μαζί σας. Τα χαιρετίσματά μου και στον Τάσο και στην Άντια που έχουν συντονιστεί. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, το πιο κεφάτο πρωινό σόου της πόλης. Και στις 9.40 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Μπάουσα και Magnetic παίζει τώρα εδώ, στον Zoo.

Jason Derulo και Take You Dancing εδώ στον Zoo 90,8 και δεν θέλω να ξεχνάτε, αν χαλάσει το smartwatch, το laptop ή το scooter, απλά πηγαίνετε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια

Nights. Εγώ αύριο δυστυχώς θα λείπω για επαγγελματικές υποχρεώσεις εκτός πόλης, οπότε θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή. Μέχρι τότε μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye! Track of the day. Track of the day.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να δείτε εγώ ψηλό γουστάρο, Μιχάλη.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb!
5: Zoo!
7: Ελλάδα, νούμερο 3. Νούμερο 2.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε σήμερα πάρα πολύ ωραία με τον Mr. Know It All. Ήταν ο Teddy Swims. Έφτασε Τετάρτη εσείως και είναι 7 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και είναι τα Zoo Nights και έχουμε πάρα πολλά σήμερα να πούμε. Έχουμε τον Μέση που τελείωσε, που ήταν χθες ο τελευταίος του αγώνας. Έχω κάποια gossip, έχω κάποιες θεωρίες, μελέτες, έρευνες κτλ. Δεν θα πω πολλά όμως. Θα συνεχίσουμε κατευθείαν με Talk to Me. Πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Mark Ronson και Miley Cyrus. Και σε αυτό το τραγούδι φαίνεται η καταπληκτική χρειά της Miley. Καταπληκτικό Nothing Breaks Like a Heart. Και κυκλοφόρησε το 2018 αυτό το τραγούδι. Μόλις το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Είμαστε εδώ, έχουμε ξεκινήσει στα 19 λεπτά μετά τις 9. Και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα που είναι 7 του Οκτώβρη γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε εσάς και φυσικά στέλνουμε τις ευχές μας σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Σε λίγο ακούμε Naked, τώρα Ain't in LA. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Your husband is coming.
1: Κάνει σοβαρό χαμό αυτό το τραγούδι τους τελευταίους μήνες. Where is my husband? Και το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Είμαστε εδώ, παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Έλενα στον αέρα και να σας πω τώρα τι έγινε σήμερα. Εγώ είμαι λίγο κρυουλιάρα γενικά το τελευταίο διάστημα και κάπως ερχόμουν τώρα εδώ στο στούντιο τώρα με το μηχανάκι και λέω θα βάλω δερμάτινο σήμερα. Και με βλέπω μπάζ μου λέει και θα κρυώσει, μου λέει αφού κρυώνει. Βάλε μπουφάν. Και λέω τι μπουφάν, λέω 7 Οκτωβρίου έχουμε. Έβαλα μπουφάν που πουλένιο τεράστιο. Και έρχομαι εδώ πέρα, ήταν και ο Πέτρος Σοφιανίδης με τη βερμούδα. Και γενικά ένιωσα λίγο out of season, αλλά παιδιά κρύωσα. Και τώρα βλέπω εδώ για αύριο, 5η, 8 Οκτωβρίου, θα έχουμε ήλιο με μερικά σύννεφα, κάπως όπως σήμερα, και από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ότι θα ήθελα το 25 βαθμούς Κελσίου τώρα και το βλέπω και το λέω, αχ, τι ωραία, δεν το περίμενα, πραγματικά. Moves like a jacker, πάρα πολύ ωραίο. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερίστα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πίτσω.
3: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8. We play the hits.
7: 908. Zoo Radio. Zoo Radio, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Το πρώτο μας μέρος για σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε πώς ήταν η Τετάρτη σήμερα αυτή για εσάς. 6931-908-908. Και φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Πάμε τώρα σε Bad Bunny. Νουέβα Γιόλ παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

BTS με μια πρόσφατη φετινή κυκλοφορία τους, Swim, εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα και ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά τώρα, λίγα λεπτάκια πριν τις 10. Έβλεπα, παιδιά, εγώ τι έγινε στην Κρήτη τώρα πρόσφατα έτσι με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σοκαριστικό, πραγματικά. Και εντάξει, τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει έστω και λίγο να προετοιμαζόμαστε, νομίζω. Δεν λέω, πάντα θετικά θα σκεφτόμαστε, εννοείται αυτό. Αλλά όταν πρόκειται έτσι για την προστασία στο σπίτι μας και στα κουφώματά μας, σε τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil μας φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρουμε προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπείτε τώρα στο My Windows της Alumil.com ή στο alumil.com και κάντε το πρώτο βήμα για τα νέα σας ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου της Alumil. Για να έχουμε το κεφάλι μας έτσι ήσυχο, ρε παιδιά, βρέξει, χιονίσει, ό,τι και να γίνει. Πάμε τώρα σε Νταμιάνο David, The First Time, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Βάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη

0: απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detail Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the bomb!
4: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 στις 10. Ημέρα είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026 και είμαστε εδώ έτοιμοι να συνεχίσουμε με το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν θα πω άλλα όμως, θα συνεχίσω με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ζέινα και Ζανανντό παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

πάρα πολύ ωραίο κλασικό throwback, Dangerous, και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στα 10 και 17 λεπτά εδώ πέρα. Βραδάκι Τετάρτης, πολύ ωραίο έτσι. Δροσερό, φθινοπορεινό. Και θέλω να σας πω τώρα, είδα χθες για την αποθέωση αυτή του Μέση στο τελευταίο του μάτς στην Εθνική Αργεντινής. Πάρα πολύ συγκίνηση. Όλοι, για το κλίμα και οι ποδοσφαιριστές και οι φίλαθλοι, όλοι ήταν τρομερά συγκινημένοι. Και λογικό, γιατί 20 χρόνια και πάνω, λέει, παραπάνω από 20 χρόνια προσφοράς του Μέση στην Εθνική της Αργεντινής. Ήταν πάρα πολύ, πολύ ωραίο το κλίμα γενικά χθες. Και είδα ότι η φανέλα, είδα που την ανέβασαν εκεί πέρα με το νούμερό του, το 10. Ήταν πολύ ωραία. Και τώρα Μέση θα ακούσουμε από Lola Young εδώ στον Ζου 90,8.

μου θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι γενικά αυτό το τραγούδι. Jamaican Bam Bam στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στα 10 και 29 λεπτά μετά τις 10 λοιπόν. Και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και θέλω τώρα οι millennials εδώ πέρα που μας ακούνε να μου πείτε αν συμφωνείτε με την παρακάτω μελέτη γενικά που κυκλοφορεί. Στην αντίληψη ότι η ξεκούραση αποτελεί χάσιμο χρόνου και αυτό έχει συνδεθεί, λέει, με την κουλτούρα της συνεχής παραγωγικότητας, ειδικότερα στις νέες γενιές, και κάπως βάζουν και τους Gen Z σε αυτό, και μένα δηλαδή. Και μιλάμε για το ποσοστό των 70%, οι οποίοι δυσκολεύονται να χαλαρώσουν εντελώς, γιατί έχουν μάθει να αντιμετωπίσουν, λέει, την ξεκούραση ως κάτι μη παραγωγικό. Κοιτάξτε, okay, αν η ξεκούραση είναι το 24/7 της καθημερινότητας, okay, μπορεί να είναι μη παραγωγικό. Αλλά σε μια απαιτητική καθημερινότητα με δουλειές, σχολές, πανεπιστήμια κτλ., φυσικά και χρειάζεται ξεκούραση. Και εγώ σαν Gen Z θα σας πω ότι θέλω να ξεκουραστώ.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το.
4: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
6: Hey! We play the hits. Zoo Radio.
7: Zoo Radio, we play the hits. Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Εδώ θα είμαι μέχρι και τις 12. Έλενα στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Σε λίγο ακούμε Bangaranga, I feel it coming, turn the lights off. Και έχω πολλά ακόμα για τη συνέχεια. Τώρα όμως αγαπημένο Σόμουρ και Undressed. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Πάρα πολύ ωραίο Forever Young και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Στα 10 λεπτάκια πριν τις 11 είμαστε, Τετάρτη βράδυ. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και στα συνήθιστα τώρα νέα, θα έλεγα, της ημέρας, έχουμε την Ιαπωνία σήμερα. Οι Ιάπωνες που λέτε, παιδιά, έχουν βρει τρόπο να χαλαρώνουν έτσι πάρα πολύ, κάνοντας σπα. Αλλά όχι ένα απλό κλασικό σπα που ξέρουμε όλοι. Μπαίνουν σε ζεστό λουτρό με κόκκινο κρασί. Και έχει κιόλας και ένα τεράστιο μπουκάλι κρασιού έτσι πάνω από την πισίνα. Πίνουν και λίγο άμα θέλουν, δηλαδή έχει και ποτήρια για δίπλα. Είδα κάτι φωτογραφίες που ταυτόχρονα πίνουν και είναι μέσα στη χαρά. Και τώρα ζεστό θα είναι σαν γκλουβέιν, φαντάζομαι, αυτό το που πίνουμε τα Χριστούγεννα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν το κάνουν μόνο με το κρασί, αλλά και με καφέ και με πράσινο τσάι. Γενικά ροφήματα. Δεν θέλουν το λουτρό με το απλό, το κλασικό το νεράκι που ξέρουμε όλοι. Τώρα τι να πω κι αυτοί οι Ιάπωνες. Πώς τους ήρθε, δεν ξέρω. Σακύρια Μπερναμπόι, Die Die στον Ζου 90,8.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω, δηλαδή, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, κάθε πρωί στις 10 παρά 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the Bomb!
1: Zoo!
4: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους τους βραδινούς μου φίλους. Είμαστε εδώ στον Zoo 90,8. Η ώρα είναι 11 και ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. Τετάρτη βράδυ, 7 Οκτωβρίου και πάρα πολύ ωραίο φθινοπορεινό είναι το mood. Έλενα Ρόκα και Zoo Nights μαζί σας μέχρι και τις 12. Και συνεχίζω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μόνο στον Zoo.

Δηλώνω obsessed με αυτό το τραγούδι. Δεν καταλαβαίνετε σε τι συχνότητα το ακούω. On repeat, συνέχεια. Από τότε που έχει βγει, βασικά τώρα τελευταία πιο πολύ έχω πάθει το κόλλημα. Great expectation, λοιπόν. Και μόλις το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Και αν θέλετε κι εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας, ποια τραγούδια έτσι σας αρέσουν, ποια όχι, για να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζουν στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, μπείτε στην ιστοσελίδα μας zooradio.gr και πάρτε μέρος στην έρευνα που κάνουμε εδώ πέρα στον Zoo για να αποφασίσετε εσείς και να μπείτε και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Πάρα πολύ απλά. Dracula τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: τις τραγουδάρες.
1: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
0: Και τα πιο τέλεια δώρα.
2: Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
3: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Sorry Papi εδώ στον Ζου 90,8 στις 11.30 είμαστε παρέα για λίγα ακόμα λεπτά, για ένα 20 λεπτό. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη, Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12 σχεδόν. Και θα σας πάω τώρα σε ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε έτσι συχνά πυκνά στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτό όταν βρισκόμαστε έτσι με άτομα που δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και θέλουμε να καλύψουμε αυτή την αμηχανία της στιγμής, χωρίς όμως να ανοίξουμε μια τεράστια συζήτηση άνευ λόγου, γιατί εγώ βαριέμαι και εύκολα γρήγορα. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχει ο κανόνας των 3 λεπτών και είναι πάρα πολύ απλό. Αντί να προσπαθούμε να βρούμε, λέει, την τέλεια ερώτηση και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση μεγάλη, πάμε στα απλά, στα random, τα καθημερινά, που η απάντηση κιόλας θα είναι σύντομη, αναγκαστικά κιόλας. Δεν χρειάζεται, όπως λέει μια νευροψυχολόγος συγκεκριμένα, να έχουμε μια συγκλονιστική ιστορία για να κερδίσουμε το ενδιαφέρον του άλλου, αρκεί να μπορούμε να πούμε κάτι που έχει μια μικρή πλοκή και κυρίως να το κάνουμε έτσι σύντομα, για να μην βαραίνει και το κλίμα και να μην είναι έξτρα άβολο.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
7: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 11.30 και θα είμαστε παρέα έτσι για μερικά λεπτά ακόμη. Εγώ είμαι η Ελένα και εσείς βρείτε μας στα social αν δεν το έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Instagram Ζου Radio και TikTok Ζου Radio 90,8. Συνεχίζουμε με Life is Simple. Πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου. If you turn

τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια Τζερουσαλέμα εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Και με αυτά και με αυτά έχει πάει σχεδόν 12 παρά λίγο. Τελείωσε και αυτή η Τετάρτη σήμερα, τα μέσα της εβδομάδας. Αύριο έφτασε προ-Παρασκευή, θα πω, γιατί μου αρέσει περισσότερο. Και φυσικά η μέρα θα ξεκινήσει στις 7 εδώ στον Ζου με Bill Nike και την Boss Crew Nancy και Scuds μαζί σας μέχρι και τις 11. Έχουν και την Beat the Bomb 10 παρά 20. Ξέρετε, τα κλασικά, τα πρωινά, τα ωραία. Και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα στις 9 το βράδυ με τα Zoo Nights. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και θα φύγω, θα σας αφήσω, θα βάλω το μπουφάν μου, το πουπουλένιο που έβαλα για να έρθω, γιατί κρυώνω, και θα σας αφήσω με Dave Deck και Thames, Rain Dance, πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Φλοπ, φλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
6: είσαι. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ώρα να μιλάμε το στόχο.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίδικα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακιά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb.
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the bomb!
7: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια.
2: Έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή είναι μέσα στην πίγλα. Πρέπει και αυτούς να
2: τι
3: τους
2: καθαρίσουν. Τι να κάνω, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Και φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Σε συγχαίρω. Σε φίλε σκολά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το ραδιό!

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμπάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, μαλάκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση.
2: Χωριζουρλίζε. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Σ' αγαπώ, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.